0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

Απαπα. Πώς αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

0: Φτάνει την πόρτα μου, φτάνει σαν βροχή να χτυπάς δυνατά. Τι θα βρεις, τι θα βρεις, η αγάπη θες.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σου. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρήστος Γιώγαλας στον Ταούδη.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
1: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Προσοκάνη αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
3: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα $80. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Στη Βρετανία, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλεων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστή κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγι,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία, αλλά επιτρέψτε μου πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βόρειας.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

0: αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στους ανωδικούς άξονες Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αγίου Κωνσταντίνου προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στην Πειραιώς από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνοια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον, τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του χρηματοκιβώτιο, που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και μια τσάντα εργαζομένου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγόπλοιο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γάλλια-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αυτό που ακούμε είναι ο Stevie Wonder όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε: «Ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο». Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση, καθόδον κάτως κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επουρσιμόβε και όμως γυρίζει». 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. «Και όμως γυρίζει», ναι, «και όμως γυρίζει». Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας, «Γυρίζει». Ο Βελιμίρο Μπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπολώντα.
0: Ναι, ο Μπράδοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές. Παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει. Για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγυλά από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

0: Αλλά επαιτειακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Αν θέλετε, το Κουτσομπολιό είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Μουσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του τρεις μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Donald Trump. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, ο οποίος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης της δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τέλος του βιβλίου. Αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο βαλγραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω-γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, στα τι γνωστό γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τίρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτή την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, που πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν θα αντέξει ούτε 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους. Συνεπώς, αν δεν παραιτηθεί εκείνος, θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος, που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέκερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς, το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο Περσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούς. Τελικά, μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς, συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμόσυνα νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
2: Θα ήθελα να κάνω και μία άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Είσαι και εσύ στο κλίμα της εφορίας. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
2: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μία πράγματι δύσκολη θέση και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change.
0: Ναι.
2: Regime Change, αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή δεν είχαμε στο Ιράν. Mm-hmm. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
2: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, mm-hmm. για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
2: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Ακούσαμε πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό, mm-hmm. είναι αν η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και πέραν αυτού, για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας,
0: ναι.
2: γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
2: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν, χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ, βρίσκονται σήμερα στον αφρό, γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα. Και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι, δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων. Οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό, ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω από την ατζέντα μας. Δεν τα πολύ συζητάμε. Δηλαδή και δεν έχουμε και τη φιλοδοξία να το κάνουμε, νομίζω, γενικώς. Αλλά καλό είναι να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μας.
2: Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κράτους που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό και να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Νετανιάχου όπως εξελίσσεται την κατάσταση. Ο Νετανιάχου, όπως πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, έχει υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Αν δεν έχει την ολοκληρωτική νίκη στην τσέπη του, σίγουρα στις εκλογές πηγαίνει με ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.
0: Σε αυτό που κατηρίζει, σωστά.
2: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι, λογικά. Αν και
2: μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη, ό,τι και να είναι.
0: Δηλαδή όλα μπορεί να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
2: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μεν μακριά από τον Νετανιάχου δε. Θεωρούν δηλαδή ότι το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
0: Και αυτό ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή
2: τα δημογραφικά
0: συμπάθεια πάντως, και αποδοχή.
2: Ναι. Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει, ας πούμε, με τους επικισμούς.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε άδεια από το
0: Ισραήλ. Παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. τα βρίσκουν τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν υποχρεώσεις.
2: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος λίγη
0: τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλη Αυγούστου. Να σε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και...
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
10: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική

0: Κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735. 44-414 και 48-444.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Κηρύξεις συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στην πόλη Ζιρόν, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στην Πάτρα μητέρα βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα που έφερε δεν δικαιολογούνταν από πτώση, όπως επικαλέστηκαν αρχικά οι γονείς του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου σε Σαλαμίνα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Εδώ είμαστε, είναι το ημερολόγιο, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Έχω ένα μήνυμα για σας, είναι από την Κοσμοτέ. Αν θέλετε να έχετε τα πλέον εκτήματα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορεί να σας συνδέσει εύκολα, γρήγορα, χωρίς εξοπλισμό, με ταχύτητες έως 300 Mbps με το ίντερνετ, πάρα πολύ απλά. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε πώς. Αυτή είναι η Judy Garland, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1969. Το παιδί θα

0: από το Μάγο του Οζ, βασανισμένη για χρόνια, πέθανε στα 47 της και όλη την είχαν ήδη για γριά. Εμείς εδώ είχαμε ένα ενδιαφέρον φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο, η Μύδια στην Επίδαυρο, μια ιδιαίτερη αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 61 με τα κουστούμια και τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή και την Κάλλας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα ήταν εκεί, εκτός φυσικά από την Κάλλας, η οποία και αυτή ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί χαιρετούσε το κοινό μέσα από κάτι πολύ ωραίες βίντεο εγκαταστάσεις που υπήρχαν στο χώρο γύρω από το θέατρο. Στο Ηρώδιο Λεωνίδας Καβάκος, στην Πνίκα η Ευρωπαϊκή Βραδιά Πιάνου με την ορχήστρα της Βρέμης και τον Κωνσταντίνο Καρίδη. Γενικώς ήταν ένα φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα Σαββατοκύριακο οικολογικής φρίκης και εβδομάδα που έρχεται δύσκολη. Στη μισή Γαλλία είναι φυτισμένη σε ακραία καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Κλείνουν σχολεία, ματαιώνονται φεστιβάλ, οδηγίες μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί είναι επικίνδυνο. Η Βρετανία καταγράφει μετά το Μάιο και για τον Ιούνιο ιστορικό ρεκόρ στη θερμοκρασία και μάλιστα όχι μικρό ρεκόρ, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ. Γενικώς η κλιματική κρίση δαγκώνει. Θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς εδώ η ζέστη δεν είναι τόσο βαριά και αυτό επιτρέπει ακόμη στην πολιτική ζωή να κινείται. Εκλογικό ημερολόγιο γύρω από αυτό συζητούν πολλοί. Η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η τελευταία λένε είναι η Κυριακή 6 Ιουνίου. Κάπου μεταξύ 4 Οκτωβρίου και 6 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές. Θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός φυσικά μόνον αυτός. Τώρα το πότε θα το αποφασίσει, ενδεχομένως εκεί περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θα δούμε. Πολιτική κινητικότητα γενικώς, αλλά όχι μόνο πολιτική κινητικότητα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και για όσα γίνονται βέβαια στο πολιτικό τοπίο και στο κόμμα της, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως μάλλον μια αφορμή, μια εκδήλωση που εκείνη διοργανώνει σήμερα, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση, οργανώνει σήμερα στις 7 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο κακώς νομίζω το παραγνωρίζουμε, το θέμα του νερού, της λειψιδρίας, του τρόπου που διαχειριζόμαστε το νερό, κυβερνάμε το νερό, διακυβέρνηση νερού είναι το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό, από την αφορμή.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο να συνδέσω αυτά που λέγατε,
0: ναι.
1: Το θέμα του φεστιβαλικού διημερού και το θέμα του Τραμπ. Πώς συνδέονται τώρα αυτά?
0: Πώς τα συνδέετε εσείς?
1: Ήμουν σε ένα άλλο μικρό φεστιβάλ, αλλά σημαντικό, στη Ζάτουνα, όπου είναι το φεστιβάλ για το Μέκη Θοδωράκη που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Γιατί η Ζάτουνα είναι ο τόπος της εξορίας
1: του. Εκεί λοιπόν φέτος ήταν αφιερωμένο στην μουσική του Μέκη Θοδωράκη για τη Λατινική Αμερική και είχα τη δυνατότητα να κάνω μια μακρά συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει πλήρη αποκλεισμό της Κούβας και έχουμε μία χώρα η οποία έχει 6 μήνες που δεν έχει πετρέλαιο, δεν λειτουργούν οι θερμοκοιτίδες, δεν γίνονται εγχειρήσεις, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι μία χώρα σε πλήρη κατάρρευση με την απόφαση του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή,
0: είναι κοντά. Βεβαίως, το τι θα γίνει πολιτικά στην Κούβα είναι ένα θέμα, αλλά αυτό το είδος αποκλεισμού που οδηγεί σε αργό θάνατο ανθρώπους είναι. Η Κούβα έχει μάθει να ζει με εμπάργκο δεκαετίες,
1: ναι,
0: αλλά όχι αυτού του τύπου.
1: Αυτά τα στοιχεία που είδα χθες, πάμε για γενοκτονία, δηλαδή. Πεθαίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα που πρέπει να το σηκώσει πολύ ψηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει βεβαίως αποφάσεις ο ΙΕ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης να παραμένει έτσι τόσο αδιάφορο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Δύση, έτσι, η δημοκρατική Δύση.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κλείνουμε την παρένθεση. Έλεγα και για την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, δηλαδή αυτοί οι πρώιμοι καύσονες, οι αλλεπάλληλοι καύσονες, είναι το δεύτερο κύμα μεγάλου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία ειδικά. Είναι ο δεύτερος μήνας με μεγάλα ρεκόρ. Δηλαδή, σπάνε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου στην Βρετανία. Είναι φανερό ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική κρίση. Οπότε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει να ξαναμπούν στη δημόσια συζήτηση.
1: Είναι κοινωνίες που δεν είναι προετοιμασμένες καθόλου, έτσι. Εμείς είμαστε κοινωνίες που έχουμε ονότον, δηλαδή έχει την εμπειρία των καυσώνων, εκεί δεν υπάρχει. Αλλά για να πω ότι με λίγα λόγια την σημερινή μας συζήτηση, εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί είδα ότι δύο νησιά μπήκαν σε υψηλό κίνδυνο, έτσι, και η Τίνος
0: και η Αλόνισσος είναι, ναι. και κινδυνεύουν και άλλα 4-5, δηλαδή είναι πολύ κοντά.
1: Το Μεγανήσι και λοιπά, δεν γίνεται να ανακοινώνονται αυτά τον Ιούνιο, έτσι. Η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ πιο πριν. Η συζήτηση και η έρευνα που κάναμε μια μεγάλη μελέτη, την οποία την στείλαμε σε όσους συμμετέχουν και θα τη στείλουμε στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού, γιατί το θέμα, το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο συνδέεται και με την ξηρασία, στο Νότο, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Κύπρο, κυρίως όμως με Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, οι είναι μεγάλες χώρες, έχουν εμπειρία και αυτές, ειδικά στο Νότο τους όλες, στο θέμα της λειψιδρίας. Για να δούμε πώς είμαστε υποχρεωμένοι πια να έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική για το θέμα της λειψιδρίας. Η χώρα μας έχει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο προσφοράς νερού, αλλά διαχείρισης νερού κυρίως. Έχουμε ένα 40-50% που χάνουν τα δίκτυά μας. Ναι. Έχουμε αρδευτικά συστήματα εξαιρετικά παλιά, τα οποία χάνουν νερό, έτσι είναι ανοιχτά πολλά από αυτά, εξυπνίζεται το νερό. Και βέβαια, υδροφόροι ορίζοντες σε πολλές περιοχές, λόγω αγροτικών αρδεύσεων, λόγω τουριστικής αλλαγής που υπάρχει το καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατεξοχήν με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
0: Διότι θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
1: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
0: Κρήτης.
1: Ο κύριος Χριστοβουλάκης που είναι υπεύθυνος στο Πασόκ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρξει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία εξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος θα έχει 1000 πισίνες. Ναι. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην
0: συζητούμε και να μην παίρνουμε αποφάσεις. Σωστά, σωστά. Ναι. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
0: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Mm. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το Πασόκ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά, δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι μεν το Πασόκ είναι αυτόνομο, ναι μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το Πασόκ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαράθεσή του με αυτήν.
1: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό, όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται πιο σαφές για το Πασόκ, είναι ότι το Πασόκ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις ναι. του διαχρονικά και για το έργο του και για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι όσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το Πασόκ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα. Ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις, όχι απλά έκτακτη φορολογία. Έχει παρουσιάσει πρόταση.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το Πασόκ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει. Ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
1: Γιατί συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
0: Ναι βέβαια, αυτό έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όταν επομένως, όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο...
1: Ναι, στο χρόνο δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο, έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε.
0: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία. Τελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γιατί κύριε Τσίμα, δεν θα αποβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε... προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
0: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
1: Σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως στη Σκανδιναβία, ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το Πασόκ θα διευρυνθεί, πώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρου αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρου δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαματοπούλου. Θυμίζω το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
1: Στις 7,
0: ναι, όχι στις 6.
1: Εντάξει.
0: Μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
1: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο Πυροφυλάκιο, γιατί κατεβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπανε σώς για τον Ημιτό, όπου στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ημιτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
1: Οι άνθρωποι εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπανε εκπέμπουμε σώστ. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα τώρα, το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού, που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους, παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από τον Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας στο ωραίο του κτίριο φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση αφιερωμένη στο Λάμπρο Ορφανό, ένα χαράκτη, ένα καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και ιδιαίτερα στη χάραξη των ιστορικών ελληνικών τραπεζογραμματείων. Είναι εκεί, εγγενιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και συνεχίζεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις σας, στην επιχείρησή σας να λειτουργήσει πιο έξυπνα, δηλαδή να κερδίσει εκπτώσεις και άλλα προνόμια αν συνδέσει τα εταιρικά κινητά και το εταιρικό σταθερό με το πρόγραμμα Magenta Business One. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, Στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι, τώρα είστε πάρα πολύ σωστός κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα.
0: Λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Λέμε γιατί αν είμαστε ακόμα σόοι, χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που πολλοί τον μπερδεύουν. Είπαμε είναι η μέρα με τον περισσότερο ήλιο. Τώρα δυστυχώς από μια άποψη
0: αρχίζει να
1: μικραίνει λιγάκι,
0: κόβει.
1: Αλλά είναι μπροστά ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Και μια που μειώνεται η μέρα. Μια που λέμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι στην Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά πριν ακόμα φτάσουμε στην κρίσιμη μέρα.
1: Σωστό.
0: Έχουν καύσωνες οι άνθρωποι 45, 44, 46 βαθμών σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, όπως στην Γαλλία, στην Βρετανία και στις βόρειο...
1: Και πιο βόρεια, και στις σκανδιναβικές.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες και στις βορειοδυτικές χώρες κυρίως έχει αυτή...
1: Η Κοπενχάγη χθες, από ό,τι έμαθα από συγγενικό κοντινό πρόσωπο, είχε 32.
0: 32. Σκέψου, εμείς εδώ είμαστε εξοπλισμένοι, έχουμε τα air condition μας, έχουμε το αεράκι του λεκανοπεδίου όποτε το έχουμε, με τα βουνά της Αττικής και το μικροκλίμα που έχουμε, και κάπως το αντιμετωπίζουμε, στις δυσκολίες που έχουμε το αντιμετωπίζουμε.
1: Ήμασταν πάντα πλούσιοι από καιρό και περιβάλλον, να τα προσέχουμε.
0: Θα παραμείνουν
1: να τα κρατάμε, γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Επενδύσεις μεγάλες δεν γίνονται σε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο real estate τρέχουν ακόμα και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που έχει η χώρα. Να τα προσέχουμε.
0: Ευλογημένος τόπος είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε, ελπίζω, να τα προσέχουμε όπως λες σωστά και ελπίζω να παραμείνουμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητική και για την... αν θες, διατήρηση των συνθήκων που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να συστηθούμε όμως.
1: Θες να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε. Δημήτρης Τούμπος, τον ακούσατε ήδη.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Θα μας υποφέρετε ή θα μας ακούτε ακόμα για κάποιο διάστημα.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky πάντα και έχουμε απέναντί μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ στα τραγούδια που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντινά Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, στην αρχή της εβδομάδας, είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, ακμεότατη και πάντα γελαστή. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Καλοκαίρι λοιπόν, θερμοκρασίες υψηλές στην Ευρώπη, θερμοκρασίες πολιτικές.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ευρώπης και Αμερικής, όπως πολύ σκληροί πυρήνες της Βρετανίας θέλαν να παίζουν, αν και αυτά μπορούσαν να ισχύσουν, ας το πούμε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά λίγο αλλάξαν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το τι θα γίνει στο Εργατικό Κόμμα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ περίμενα και περιμένω λίγο θεσμική προσοχή, γιατί συνήθως την έχουν εκεί οι Βρετανοί και στο Συντηρητικό Κόμμα, έχουν τη δυνατότητα δημοκρατικής ανατροπής. Αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να προηγηθούν πολλές συνεννοήσεις και το ότι παρενέβη με τόσο προκλητικό τρόπο άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ μειώφιλε. Θα πει κανείς είσαι μονομανής. Όχι καθόλου. Ο κύριος Τραμπ για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση και να πει, γιατί έχει χρωστούμενα στον κύριο Στάρμερ σε σχέση με τον φοβερό επιτυχημένο πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν, και τι λέει? Ω, έχει τελειώσει ο Στάρμερ, λέει, θα παραιτηθεί. Ξέρει τώρα ο Τραμπ, έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες. Θα παραιτηθεί, έλεγε μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Λέξε,
0: ο μόνος τρόπος να διασωθεί ο Στάρμερ είναι να παρεμβαίνει ο Τραμπ.
1: Μπορεί να πώς,
0: όπου παρενέβει ο Τραμπ για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη, νομίζω δεν του πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε καλά.
1: Αλλά ότι έχει στρίμωγμα ο Στάρμερ.
0: Και μεταξύ μας, ο Στάρμερ, έχοντας και στην πλάτη του παρελθόν των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας, που πάντα ήταν σύμμαχοι σε οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και άστοχη, των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, ήταν πάντα συμμαχική χώρα η Βρετανία, ήταν η πρώτη φορά που σήκωσε το ανάστημά της σε αυτόν τον πόλεμο στον κόλπο. Και νομίζω ότι το πληρώνει ο Στάρμερ.
1: Ναι, δεν τα ξεχνάει αυτά ο κύριος
0: Στάρμερ.
1: Και νομίζω ότι προετοιμάζεται, γιατί σε λίγες μέρες, ούτε 20 μέρες δεν μένουν, λιγότερο από 3 εβδομάδες, που στη γειτονική μας Τουρκία θα γίνει περιβόητη και μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και νομίζω μοιράζει χαρτιά σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει, το ότι μοιράζει χαρτιά δεν σημαίνει ότι.
1: Χαρτιά εννοώ μου τζούριδες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μοιράζει χαρτιά δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πω και να κλείσω το θέμα της Βρετανίας, ότι στη Βρετανία υπάρχει μια έντονη συζήτηση και υπάρχει ήδη πρόταση που προσπαθεί να ακυρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να επιλέγονται πρωθυπουργοί που δεν θα έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει εσωτερική εσωκομματική πίεση, να οδηγούνται αυτομάτως σε εκλογές και όχι σε αλλαγή πρωθυπουργού, για να είναι ο πρωθυπουργός πάντα εκλεγμένος από τον λαό και να ξεμπερδεύουν με τέτοιου είδους διαδικασίες, που πράγματι έχει και μία, αμφισβητείται και η δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων τα οποία αναρριχόνται στην εξουσία.
1: Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στα της Βρετανίας. Εγώ επιμένω σε αυτή τη δεκαετία του Brexit, που θεωρούσα και θεωρώ ότι φέρνει πολλές κακές συνέπειες για τους Βρετανούς. Άλλωστε και πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι έχει μεταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των Βρετανών. Mm-hmm. Άλλωστε ήταν οριακή η επικράτηση τότε του Brexit, θυμίζω, στο δημοψήφισμα.
0: Οριακή, ξεωριακή, ήταν ακραία μια απόφαση που πήραν.
1: Ναι, αλλά ο Φάρατζ τώρα πάει να γίνει ίσως κυβερνητική δύναμη εκεί. Ο φοβερός τύπος. Φοβερός.
0: Πάντως να ξέρεις, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα, ότι ο Βρετανός υπουργός, ο Chris Tapp, πρότεινε δημόσια να θεσπιστεί νομοθεσία, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να νομοθετήσουμε ώστε μια αλλαγή ηγέτη να επιβληθεί από το ίδιο του. Αν μια αλλαγή ηγέτη επιβληθεί από το ίδιο του το κόμμα, να προκυρήσονται υποχρεωτικά γενικές εκλογές, και αυτό ουσιαστικά θα σταματήσει το House of Cards που παρατηρείται στην Βρετανία, δηλαδή το παρασκήνιο και τις ζυμώσεις προκειμένου να αλλάζουν ισορροπίες της εξουσίας παρά τη θέληση του κόσμου.
1: Λοιπόν,
0: να
1: δούμε πάντως, επειδή είσαι περισσότερο της Βρετανικής σχολής, ενώ είμαι εγώ της Μεσογειακής, μου φαίνεται
0: περισσότερο
1: λίγο
0: της Αμερικανικής, θα έλεγα.
1: Αλλά εγώ λέω γενικότερα, σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα, είναι εδώ και ο φίλος μου ο Παπαγιαννάκος, που είμαστε ο λίγον Ιταλοί. Πρέπει να πούμε τώρα για τα ωραία του Τραμπ με τη Μελόνι. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά, να μάθουν οι συμπολίτες μας.
0: Σου έκανα τον πρόλογο. Όποιον πιάνει ο Τραμπ, τον δυναμώνει.
1: Σωστά. Θα έλεγα τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει επί τρεις ημέρες και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, που βεβαίως βρήκε όπως αναμενόταν, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, την άμεση και γρήγορη θεσμική και πολιτική υποστήριξη από όλους στην Ιταλία σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, επειδή δεν ξεχνά, είπαμε, τους μουτζούριδες που θέλει να μοιράσει, είπε, μα τώρα τι μου κάνει τη φιλενάδα, λέει, ποτέ δεν μας βοήθησε, δεν έδωσε τις βάσεις για να κάνουμε τον πόλεμο, είναι απέναντί μας και τέλος πάντων με παρακάλαγε και με παρακαλάει. Και μάλιστα τώρα, για να μην πάμε αναλυτικά, είπε η κυρία Μελόνι ότι δεν θα συνεχίσει τις απαντήσεις. Βεβαίως ακυρώθηκε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, που υπενθυμίζω ότι είναι συμμαχική η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι δηλαδή διάδοχος πολιτικός του Μπερλουσκόνη, ο κύριος Σταγιάννη, ισχυρή προσωπικότητα στην Ιταλία, και δεν πρόκειται να πάει, κυρώθηκε το ταξίδι για την Ουάσιγκτον. Και νομίζω ορθώς, ότι όλα βαραίνουν.
0: Μετά την προσβολή αυτή, ορθώς.
1: Βαρύτατη προσβολή. Βαρύτατη προσβολή. Και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και ο λίγο σεξιστική, με την έννοια ότι επειδή την χάνει να είναι και γυναίκα, έτσι όπως την αντιμετώπισε σε σχέση με τα ζητήματα, ήταν σαν να έλεγε ότι τέλος πάντων τι μου κουνιέσαι τώρα. Αλλά θέλω να το προσθέσω, διότι επειδή έψαξα, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαινε και ένας άλλος καλός φίλος και ιδεολογικός mm-hmm. σύμμαχος του κυρίου Τραμπ, και όχι μόνο, ο κύριος Μπάνον, αν τον θυμάστε, που
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε σάρωνε την Ιταλία και τότε δυστυχώς τον ανεχόταν το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις τι του είπε η Μελόνι? ας κοιτάξει ο Τραμπ τη δικιά του δημοφιλία και ας αφήσει τους άλλους. Και του την είπε πολύ καλά η Μελόνη. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πες για τον Μπάνο.
1: Ο Μπάνο λοιπόν όχι μόνο βγήκε και υπερθεμάτισε απέναντι στη Μελόνη και υπέρ του Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά άλλο είναι το θέμα. Ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είπε ότι θα τελειώσουμε. Δηλαδή βάζει και στόχο. Δεν είναι τυχαία, λέω, αυτά τα πράγματα, να τα κρατήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι στο ημίφος, όχι εντελώς στο σκοτάδι, συνεχίζει τις περιοδίες ο κύριος Μπάνο σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί υπενθυμίζω του χρόνου έχουμε πάρα πολλές εκλογές κρίσιμες. Γαλλία, Ισπανία, και άλλες πολλές τώρα.
0: Κρίσιμες,
1: Ιταλία, Ελλάδα. Μην είμαστε μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν απασχολούμε. Όχι, απασχολούμε κι εμείς. Απασχολούμε.
0: Γιατί μπορεί αυτές οι εκλογές που είπες να αλλάξουν το στάτους αυτών των χωρών και γενικότερα τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν αναρχηθεί στην εξουσία η ακροδεξιά στη Γαλλία, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ευρώπη. Άρα και οι προτεραιότητες και οι δικές μας. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντική είδηση. Επέστρεψε ένα βραβείο που του είχαν απονείμει ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Πολωνία. Γιατί είναι αυτή την περίοδο σε ένταση η σχέση των δύο χωρών και μάλιστα του είχε απονημηθεί μία διάκριση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας και ο νυν Πολωνός πρόεδρος, ο Ναυρότσκι, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα του αφαιρέσει το παράσημο που είχαν απονείμει στο Ζελένσκι. Έτσι ο Ζελένσκι το έστειλε μόνος του πίσω. Νομίζω ότι αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις, γιατί εντάξει, ούτε τους τύπους δεν τηρούν πια μεταξύ τους οι διάφοροι ηγέτες και τα διάφορα κράτη. Κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους όλοι. Και όλοι τα βάζουν με όλους.
1: Περίπου, αλλά υπάρχει σταθερή, σχεδιασμένη θα έλεγα, προσπάθεια υπερατλαντική από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του να παρέμβουν με κάθε τρόπο στις επόμενες κινητικότητες και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν αποδειχθεί, έχουν σχολιαστεί και συνεχίζουν και από τον κύριο Πούτιν. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, έχει κυριαρχήσει τώρα η περίοδος με τον τραμπισμό. Αλλά και ο κύριος Πούτιν δεν τελείωσε τις δουλειές του. Έχει δικούς του, ας το πούμε, εκπροσώπους εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στη Γαλλία, στη Γερμανία. Και υπενθυμίζω ότι πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια ενός άτυπου εμπάργου, είχαν πάει και Αμερικανοί και Γερμανοί επίσημοι στην Αγία Πετρούπολη, στο υπετιθέμενο μεγάλο φόρουμ που κάνει ο κύριος Πούτιν κάθε χρονιά.
0: Δεν προλάβα όμως να σου πω τη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι το είδωλο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ο Πέδρο Σάνσες στην Ισπανία, έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα εντοπίζονται στη σύζυγο, η οποία σύζυγος διώκεται για διαφθορά από την ίδια την ισπανική δικαιοσύνη. Για διαφθορά δηλαδή, για κατάχρηση εξουσίας αφενός και για δωροληψία αφετέρου. Οπότε εκεί θα αναμείνουμε.
1: Είναι μουτζούρωμα. Είναι σε σχέση με το προφίλ του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και μουτζούρωμα για διάφορους οπαδούς των πολιτικών Σάντσες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Εγώ δεν κάνω τέτοια αντιγραφή και όσοι την κάνουν, τώρα και εσύ να μην την κάνεις, γιατί είσαι έμπειρος πολύ.
0: Γιατί είναι
1: όσοι βιάζονται να κάνουν copy-paste που έλεγε ο Πολάκης, το χρησιμοποιώ πολλές φορές να μου επιτρέπει, που ήταν λάθος. Καταλαβαίνεις, λέω, για πλάκα το λέω. Αλλά λέω.
0: Τσέο μια άλλη συνδρόμηση.
1: Και άλλα πολλά. Δυστυχώς λέω, όσοι κάνουν φωτοαντίγραφα δεν έχουν κάτι το πρωτογενές να παρουσιάσουν, για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, και επειδή εμείς κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση και διάλογο. Λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον η συνέχεια της υπόθεσης, εγώ δεν θα ξεχάσω να θυμίσω ότι είχαν γίνει και άλλες δικαστικές έρευνες στην Ισπανία απέναντι στον ίδιο τον Σάντσεθ, οι οποίες εν τέλει δεν έβγαλαν κάτι. Ελπίζω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα οδηγήσει και αυτή η έρευνα, γιατί το ξεκίνημά της ήταν μια περίεργη αφετηρία. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, θα έχουμε χρόνο άλλη στιγμή.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Μπήκαμε σιγά-σιγά. Πήγα να σε βάλω γλυκά-γλυκά στα εσωτερικά. Έτσι, μια την τρίπλα.
1: Έτσι,
0: στην αριστερά, να σε πάω στις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος έχει και τη δικιά του
1: μία κατεύθυνση.
0: Όχι, μα είναι το καινούριο που
1: έγιναν αυτές τις μέρες.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα και με τους λαγοκέφαλους, με όλα μας.
1: Να το αυτό, μίζουν. People have power.
5: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Ωχ, φτάσαμε!
14: Με σύνδεση.
18: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
19: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
20: Το φέρι μπιζού.
21: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
22: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
23: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα.

στο Λίβανο. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκε μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3 στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και λέγαμε για τα εσωτερικά μας.
1: Μπήκαμε πριν πάει στα εσωτερικά να τελειώσω
0: να
1: κάτι
0: τελειώσω, ναι.
1: Έτσι πάω να αποφύγω.
0: Για να μυρίσουμε με όρους επικαιρότητας, υπάρχει διάγγελμα από τον Keir Starmer στο Λονδίνο, έξω από την Downing Street. Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δηλαδή την παρέτησή του ή όχι. Πες Δημήτρη, τι έλεγες.
1: Απλά να προσθέσω, επειδή είπαμε υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του και φίλους του επιχειρηματίες. Από ό,τι φαίνεται στην Κολομβία, έστω και οριακά, θα νικήσει αυτός που είχε βαφτίσει ως φίλο του, αδερφό του και υποστηριχτή του.
0: Μόλις παραιτήθηκε ο Keir Starmer, αυτή τη στιγμή είναι real time οι δηλώσεις του, υπέβαλε την παραίτησή του, οπότε έχουμε και αλλαγή πρωθυπουργού στην Βρετανία, θα γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες προκειμένου να αντικατασταθεί ο μέχρι σήμερα εκλεγμένος πρωθυπουργός της.
1: Άρα του βγήκε σε εισαγωγικά του κυρίου Τραμπ σε ένα βαθμό. Αφού έλεγε ότι μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Τελειώνω γι' αυτό ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται βέβαια στις εκλογές αυτές της Κολομβίας, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι αλλαγή πλεύσεως για την Κολομβία σε σχέση με αυτά που ήθελε ο κύριος Τραμπ. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα που είπες.
0: Να πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε έντονη κινητικότητα στα πολιτικά. Είχαμε κάποιες δηλώσεις, εμείς τις είχαμε πρωτοσχολιάσει εδώ, του θεωρητικού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου είναι ο κύριος Ιακαντάρης που είχε γράψει και το μανιφέστο του κόμματος. Είχε δηλώσει στο One σε εκπομπή ότι είναι τοξικός και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και

0: θα πρέπει να οδηγηθούν στην αυτοδιάλυσή τους. Έτσι είχαμε έντονη κινητικότητα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, με δηλώσεις πολλές και δίκαιες δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε πώς είναι δυνατόν μια ένωση προσώπων όπως είναι ένα κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ να είναι τοξική η ένωση προσώπων και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να μην είναι, και να τα ζητάει ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως στελέχη στο κόμμα του. Και υπάρχει μια δομική, όπως θα έλεγες και εσύ, αντίφαση εκεί.
1: Έχω ξαναπεί ότι όλη η περιοχή της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς, αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα αυτό πάντοτε, το επαναλαμβάνω, είχε και έχει δομικά ζητήματα που εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Τώρα για τον κύριο Σιακαντάρη και άλλες πολλές περιπτώσεις δηλώσεων, θα έλεγα ότι είναι μια διάσπαρτη κατηγορία τοποθετήσεων, που εν τέλει δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνοχή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα. Υπενθυμίζω ότι άλλη εκπρόσωπός του είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μετά προσπάθησε να το διορθώσει.
0: Εντάξει, είναι αστεία η κατάσταση.
1: Τούτο εδώ τώρα για τον κύριο Σιακαντάρη, ξαναλέω, το θεωρώ μια ακραία τοποθέτηση. Δεν είδα τι συμμαζεύει και κανένα.
0: Δεν υπέστη κριτική.
1: Αλλά τέλος πάντων, για να πάω και λίγο στο υποδιαμόρφωση κόμμα.
0: Είναι αστείο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2010-2012. Κάθε στέλεχος έχει και δύο απόψεις, όχι μία, διαφορετικές με τον συνάδελφό του.
1: Συμβαίνει αυτό ανά περίοδους.
0: Εχθές φορολόγησαν τα πάντα. Προχθές ζήτησαν την αυτοδιάλυση του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους να προσχωρήσουν στο κόμμα. Αυτό που είπες πριν την...
1: Η κρίση είναι μεγάλη, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή θα, πώς να το πούμε, κατασκευάσει όπως έχει δηλωθεί το Εθνικό Συμβούλιο με 300 μέλη, το οποίο μάλλον θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο που μας έρχεται, και θα φτιαχτούν και άλλα ενδιάμεσα όργανα, μια πολιτική επιτροπή και ένα συντονιστικό κέντρο. Τέλος πάντων, μην φτάσουμε στα αριθμητικά. Νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο αυστηρά και για τον ίδιο και για όλα τα στελέχη, γιατί πλέον υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια φόρμουλα πιο οργανωμένης και πιο συντονισμένης προσπάθειας. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα στις τοποθετήσεις, γιατί είδαμε ότι και δεν έχει κοπάσει ο εσωτερικός θόρυβος και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έγινε μια προσπάθεια κάπως να χαμηλωθούν οι τόνοι που υπήρξαν ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην κυρία Διαμαντοπούλου. Αλλά τέλος πάντων, ούτε μόνο εκεί είναι το ζήτημα, γιατί ξαναλέω, σε αυτή τη φάση, σε εξέλιξη είναι το τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά για να προκαλέσουν κάποια
0: όταν
1: στιγμή.
0: Όταν λέμε από την πλευρά, δηλαδή θα είναι περισσότεροι των τριών αυτών προσώπων. Αυτό ρωτάω.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, μαζεύουν στελέχη που πρόσκειται σε αυτό.
1: Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ζητήσουν θεσμικά την. Πώς το λέμε, την λειτουργία των οργάνων. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Κάτσε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Έχει ψωμί ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά θερμό το κλίμα και στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ, και γενικότερα στην περιοχή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην περιοχή του κυβερνητικού κόμματος, που βλέπω ότι με χαρά εγώ το βλέπω, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και υπερθεμάτισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στα τέλος του 2027. Τώρα με
0: το
1: τι ευκολία.
0: Αυτά δεν γίνεται.
1: Ενώ της θεσμικής προθεσμίας του 27, δηλαδή προς τον Ιούνιο, ας το
0: εγώ
1: πούμε.
0: Πότε σου είπα αυτό ότι προβλέπω ότι θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου του 27. Δεν το έχω πει πάρα πολύ καιρό, δεν το έχω προβλέψει κι εγώ.
1: Ωραία, εμείς ήμασταν μάλλον η εξαίρεση προς τα δόθε.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Κυριάρχησαν άλλα πράγματα, όπως θυμάσαι, και από φίλους δημοσιογράφους και από αναλυτές και από κέντρα οικονομικά, όπως είπα. Και μερικοί δεν σταμάτησαν κιόλα, γιατί ελεύθεροι είμαστε στις νόμες και στο σχολιασμό. Αντί να βοηθάμε, ξαναλέω, τους πολίτες να έχουν απαιτήσεις θεσμικού χαρακτήρα στα κεντρικά ζητήματα, άλλωστε τρομάρα μας μιλάμε και για συνταγματική αναθεώρηση και μονοκομματική κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για την τρικομματική στην Ιταλία που πάλι συνεχίζει τη θητεία της και είπε ότι θα πάει στις κανονικές εκλογές, ενώ έχασε και δημοψήφισμα πριν από τρεις μήνες. Για φανταστείτε, να είχε χάσει εδώ δημοψήφισμα ο Μητσοτάκης, θα κοντεύαμε για εμφύλιο. Λέω λοιπόν ψυχραιμία. Θεσμική ψυχραιμία και να θυμίζουμε στους πολίτες ότι καλό είναι μια κυβέρνηση πολύ περισσότερο μονοκομματική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και το βαστάει προς το παρόν. Να δούμε, θα το αντέξει. Νομίζω ότι θα το αντέξει. Είναι καλό για να βλέπουμε τι σημαίνει θεσμικά δημοκρατία, θεσμοί, κοινοβούλιο, πέρα από τις αντιθέσεις, τις πολεμικές και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, κάθε τόσο και λιγάκι η αντιπολίτευση θα ζητάει εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για την πώς να το πω, θεσμικά, τακτική λοιπόν επικοινωνίας, εμείς να βοηθάμε τον κόσμο να σκέφτεται. Και όταν απαντάει σε δημοσκοπήσεις και λοιπά, να απαντάει. Μ' αρέσει ο Στούμπος, δεν μ' αρέσει ο άλλος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή τον βρίζω ή τα λοιπά, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να λειτουργεί θεσμικά η Βουλή. Στη Βουλή πέφτουν οι κυβερνήσεις πριν... και όχι στις δημοσκοπήσεις.
0: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το λαγοκέφαλο. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Δεν πιστεύω να δούμε κανέναν αριστερό έτσι δικαιωματιστή και τα λοιπά να διαδηλώνει για τα δικαιώματα του λαγοκέφαλου όπως έκανε για διάφορα άλλα ζώα. Σου θυμίζω τα δικαιώματα της οχιάς που πήγαιναν και άφηγαν οι οικολόγοι κατ' επάγγελμα στα διάφορα νησιά οχιές και έχει γεμίσει ο τόπος οχιές. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Καλά, οι οχιές ούτως
0: άλλως. Ελπίζω να μην δούμε κάτι
1: είμαι
0: τέτοιο.
1: Και από χωριό, εντάξει, όχι γεννηθής, ούτε μονίμως διαβιώσεις.
0: Αστειεύομαι.
1: Καλά κάνεις, αλλά μην μπερδεύονται και όσοι μας ακούνε.
0: Νομίζω ότι έχει διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι καλοκαιρινό θέμα, όπως λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στην Μεσόγειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μία δεκαετία.
1: Και βάλε.
0: Εντάξει, έχουν αυξηθεί προφανώς γιατί αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι έχει πειράξει ποτέ λαγοκέφαλο άνθρωπο, εκτός αν ο άνθρωπος πειράξει το λαγοκέφαλο. Όπως συμβαίνει με όλα τα πλάσματα.
1: Μα εδώ παίχτηκε ότι δαγκωθήκανε, λέει, τρεις κολυμβητές και μετά διαψεύστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτά είναι ανοησίες.
1: Okay, είναι ωραίο καλοκαιρινό θέμα, λέω.
0: Σωστό
1: να μην
0: είναι,
1: υπερβάλλουμε. Να μην
0: σωστό
1: υπερβάλλουμε.
0: Είναι ότι δίνει η πολιτεία ένα κίνητρο προκειμένου να αλλιεύονται με συγκεκριμένους τρόπους και να αποσυμφορηθεί λίγο ο βυθός από τους λαγοκέφαλους.
1: Τώρα πιστεύεις ότι με το ψάρεμα μπορεί να μειωθεί?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ένας τρόπος να στηριχθούν εισοδηματικά κάποιοι ψαράδες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να το καταλάβω. Αλλά γενικώς να μην υπερβάλλουμε, γιατί όπως λέει και ένας παλιός νόμος της επικοινωνίας, εγώ δεν λέω τις σωστές δημοσιογραφίες, είναι ο μεγάλος σαματάς. Κάνε μεγάλο σαματά. Εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Να πατάμε και σε κάτι όμως πραγματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, εκτός από το λαγοκέφαλο, έχουμε άλλους που μας δαγκώνουν γενικώς. Ενώ μας δαγκώνουν οι ιστορίες.
0: Είδες αυτή την ιστορία με το
1: του
0: Ζάπιο.
1: Πολέμου και τις ακριβείς.
0: Πέραν του πολέμου, είδες την ιστορία με το Ζάπιο. Ότι έστησε ο Δήμος Αθηναίων εξέδρες φαραωνικές μπροστά στο Ζάπιο, χωρίς να έχει καμία έδρα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, χωρίς καμία έγκριση. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει, ειδικά σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα. Και τα ξύλωσαν άρον-άρον. Ευτυχώς είδα και τις παρεμβάσεις ανθρώπων σημαντικών. Όπως για παράδειγμα
1: σωστά.
0: του Νίκου Βατόπουλου, του ανθρώπου που ξέρει την Αθήνα και γράφει για
1: και
0: την
1: ανακατωτά.
0: Αθήνα. Όσο κανένας άλλος την ξέρει.
1: Και μας ανοίγει τα μάτια.
0: Ακριβώς.
1: Και τα αυτιά.
0: Ακριβώς. Είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σεβασμού στους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά να μην τηρούνται, ειδικά από την ίδια την πολιτεία, όπως είναι ο Δήμος των
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής
3: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Μ' αρέσει καθόλου. Είναι η πλατεία Συντάγματος, είναι εμβληματικός χώρος, έχει τουρισμό. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αρέσει σε κάποιους άλλους και το θεωρούν σημαντικό γεγονός να εκτίθεται μιτζήθρα και μέλη στην πλατεία Συντάγματος,
1: ας
0: το κάτω καλό
1: και μια φορά μια μιτζήθρα, αλλά να μην μπαίνει
0: κάθε
1: δύο φορές το μήνα.
0: Σε διαφορετικές περιοχές, πιο στεγασμένες, με καλύτερες συνθήκες και υγιεινής και αισθητικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να δω

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Και επιστρέψαμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
7: Διαχρονικό και πάντα αιχμηρό.
6: Τη λειψιδρία.
7: Λειψιδρία και γενικότερα την πολιτική για τα νερά.
6: Είδαμε τον, ξέρουμε ότι υπουργός περιβάλλοντος αυτή την ώρα είναι στην Ηλίκη που κάνει σχετικές δηλώσεις και προβλέψεις για την επάρκεια του νερού στην χώρα. Όμως σήμερα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, που προείσταται η κυρία Διαμαντοπούλου, κάνει μια εξαιρετική εκδήλωση, ένα συνέδριο θα λέγαμε, η ημερίδα για τη λειψιδρία και την υδατική ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά και θα συμμετέχει και
7: στην... διαχρονικά προσεκτικός στα ζητήματα του περιβάλλοντος.
6: Και ευπρεπέστατος και πάντα τεκμηριωμένος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, είναι καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Δημόπουλε.
7: Σας καλωσορίζουμε.
8: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
6: Αλίμονο. Σήμερα καταρχάς να πούμε ότι η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ημερίδα.
8: Κοιτάξτε, νομίζω είναι μια ημερίδα η οποία έχει την εξής δομή. Έτσι, όπως τα είδατε, έχει γίνει μια μελέτη, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι από διάφορες χώρες και έχει δημιουργηθεί λοιπόν η επιστημονική βάση τεκμηρίωσης του μεγάλου θέματος νερό, έτσι, διαχείριση εντατικών πόρων. Και το λέω αυτό ξεκινώντας την συνομιλία μαζί σας γιατί είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι για να συζητήσουμε ένα θέμα και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε όλη την πληροφορία, όλη την επιστημονική βάση τεκμηρίωσης για να παίρνουμε αποφάσεις πέρα και έξω από οτιδήποτε ξέρετε που παίρνουμε αποσπασματικά, παίρνουμε με τον χαρακτήρα των κατεπήγοντα.
7: Πολλές φορές και επικοινωνιακά, κύριε Δημόπουλε, το ξέρετε.
8: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η πρώτη διάσταση που βάζω είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή ότι συμμετέχω με χαρά έτσι, για τη δική μου έτσι, προσέγγιση, γιατί ακριβώς είναι η σωστή δομή, διάρθρωση μιας τέτοιας ημερίδας που θα έπρεπε να είναι πρότυπο προκειμένου οι πολιτικοί μας να αποφασίζουν όχι εν θερμό επικοινωνιακά, γρήγορα, όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Αλόνσο και στην Τίνο κατεπήγοντα χαρακτήρα για την αφαλάτωση, γιατί ξαφνικά τον Ιούνιο μήνα αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι.
7: Στο πικ του τουρισμού και στην κατάσταση αυτή.
8: Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφευκτούν όλα αυτά, γιατί τα είχαμε ζήσει και παλιότερα και το 24 και το 25. Έτσι, άρα το θέμα είναι να μαθαίνουμε από την προηγούμενη κατάσταση. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον η ομιλία μου, επειδή είμαι καθηγητής οικολογίας και ασχολούμαι λοιπόν με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψιδρία δεν είναι απλώς η έλλειψη νερού, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Στο κλίμα, στα δάση, στη γεωργία, η οποία είναι περίπου το 80% των απολύψεων, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και η ικανότητα των θεσμών να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Επομένως, είναι όλο αυτό το πλέγμα και αυτό που ακριβώς θα επισημάνω είναι για ποιο λόγο το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτυγχάνει ουσιαστικά στο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δουλεύουμε για τη γεωργία, δουλεύουμε για τα νερά, δουλεύουμε για τα δάση. Είναι όλα ένα πλέγμα που είναι συνδεδεμένα στη φύση, στο χώρο. Άρα, κάτω από την έννοια της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης, συμπεριλαμβάνεται όλα τα θέματα αυτά. Άρα, αν πάμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, εκτροπή, έτσι, και να πάρουμε νερά από τον ένα νομό, να τον πάμε σε έναν άλλο νομό ή από μια περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο είναι μέσο πρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν απαντάει στην μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, ότι κάνουμε γενικώς μικρά πραγματάκια τα οποία έχουν ορίζοντα των επόμενων τριών χρόνων ή τεσσάρων χρόνων. Άρα, συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τους εκλογικούς κύκλους. Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν υπάρξει αυτό που λέμε πραγματικά συνεννόηση και συνένεση σε αυτά τα θέματα, το θέμα των νερών, έτσι όπως και το θέμα των δασών, όπως και τα θέματα της φύσης, είναι εθνικά θέματα. Γιατί επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν τον τουρισμό μας, επηρεάζουν λοιπόν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών συστημάτων, τη φέρουσα ικανότητά τους, το νερό εν προκειμένου, το οποίο το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έχουν γίνει πολλά θέματα, θα εγερθούν πολλά θέματα στα νησιά. Ακριβώς όμως επειδή δεν βλέπω να γίνεται, ξέρετε, μικρά έργα όπως την Άξο για παράδειγμα. Η Άξος, ας θυμηθούμε λίγο, το Μανώλη Γλέζο. Εγώ είχα πάει τότε ως υποψήφιος διδάκτορας κιόλας, με είχαν καλέσει και πήγα στην Απείρανθο, όπου είχε εγκαταστήσει ως πρόεδρος της κοινότητας αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα μικρά φραγματάκια. Και εμπλούτησε τους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτό φανταστείτε τώρα, 30 τόσα χρόνια πριν, έτσι, που θα έπρεπε αυτό να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να κάνουμε αυτά τα εργάκια, τα οποία είναι μικρά, οικονομικά, γρήγορα γίνονται, και εφόσον δεν αποδώσουν ή αποδώσουν ένα μικρό ποσοστό, αυτό αναμένουμε, μετά να πάμε στα μεγάλα έργα.
7: Όπως ξέρετε όμως, δεν φτάνουν σωστοί πανεπιστημιακοί ή σωστοί κοινοτάρχες. Σε όλες τις περιπτώσεις παίζει σημασία το πώς θα σταθεί και ο συμπολίτης μας πιο υπεύθυνα σε ανθρώπινο μέτρο, όπως λέμε, και για τα δάση που είπατε και για το νερό. Εσείς πιστεύετε ότι έχει περάσει αυτή η καλλιέργεια στον κόσμο από τους νέους, τους μεγαλύτερους, ή έχει μεγαλώσει ο ατομισμός?
8: Νομίζω ότι μεγαλώνει ο ατομισμός, και το βασικό πρόβλημα είναι αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Έχουν να κάνουν με μια πολυδιάσπαση και πολλές φορές γκρίζες ζώνες αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και αντιφατικότητες. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνω, να ασχολούμαι όπως ξέρετε και από το 24 και μετά πιο ενεργά και με την πολιτική, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι ευθύνη του η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας, κάποιες κινήσεις, κάποιες δράσεις, οι οποίες πολλές περιπτώσεις αντίκειται σε αυτά που λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η διαλειτουργικότητα και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ήδη από τον σχεδιασμό. Και να μην είναι απόκειτα αν ο Παναγιώτης Δημόπουλος ή ο κύριος Τούμπος έτσι θα μπορούν να συνεργαστούν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι θεσμοθετημένος συστημικά ο ρόλος και η συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι στις υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα, ώστε οι πολιτικοί μας μετά να κληθούν να υπογράψουν ή να υποστηρίξουν με πολιτικές αυτά τα οποία οι επιστήμονες λένε. Και κάποιος θα πει, μα τι μας λες ακαδημαϊκά, θα λειτουργούμε. Ο ακαδημαϊκός λόγος και η επιστημονική τεκμηρίωση δεν έχει πάλι, ξέρετε, πολλές αλήθειες. Αν ο Δημόπουλος είναι Πασόκ, είναι Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υποστηρίζει αυτό που πρέπει να γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι, υπάρχει αντικειμενικός επιστημονικός λόγος και αυτόν πρέπει να επιζητούμε. Και αυτόν πρέπει να επιζητούν και οι κυβερνώντες σε κάθε περίπτωση. Για να έχουμε καλό μέλλον, γιατί μιλάμε για την ευημερία των πολιτών και προκειμένου τελικά να μην δουλεύει η φύση για μας, αλλά εμείς να δούμε τον εαυτό μας μέσα στη φύση για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, και με το νερό βεβαίως.
6: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
7: Καθηγητά. Καλές προσπάθειες.
6: Καλές προσπάθειες.
8: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
6: Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μας μίλησε για την σημερινή ημερίδα που διοργανώνει το δίκτυο στο Royal Olympics στις 7 το απόγευμα. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω ότι κάναμε ένα λάθος στην αναφορά για το Ζάπιο. Να πούμε ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος της Αθήνας, είναι το Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για την εκδήλωση και το φεστιβάλ αυτό στο Ζάπιο. Οπότε είναι και υπεύθυνο για την αποξήλωση. Οπότε αδίκησα τον Δήμο της Αθήνας στην αναφορά. συμπεριφορά μου ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και πριν κλείσουμε, επίσης να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο.
7: Έχουμε
6: τέλος.
7: Αφήσει και ναι, αλλά εδώ θα είμαστε.
6: Αύριο
7: αν θέλετε.
6: Θα τα συζητήσουμε όλα.
7: Αύριο.
6: Καλημέρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
14: Η ώρα στο Ερμή είναι 12.
15: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
16: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός

0: φυσικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
7: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
6: Στον Ερμή 91,8.
7: Ερμής 91,8.
6: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Πού να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη

Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Κάποια σου μηχανουργήματα θα τα ξασκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735

Ερμής 91,8 στα FM. Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνόλος γιατί για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, δα.
3: Ησυχία. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Ερμή, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο σήμερα. Μέσω του διαδικτύου μόνο, διότι από τους 91,8 υπάρχει μια διακοπή εκεί ρεύματος. Προσπαθήσουμε να δούμε αν θα επανέλθει το ρεύμα στο σκοπό και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν διαδικτυακά σήμερα, στο γνωστό μέρος, έτσι. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, από το VR, από το e-radio, από το Radio24, από το site του Ερμή. Γνωρίζετε όλοι πως μπορείτε να μπείτε να ακούσετε διαδικτυακά την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε σήμερα να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 22 του μηνός, 22 Ιουνίου 2026. Καλοκαίρι. Μπήκαμε και επίσημα πλέον στο καλοκαίρι. Δηλαδή είμαστε και τυπικά και ουσιαστικά. Το καλοκαιράκι. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης, αφού ακούσουμε λίγο Τζιμάκο Πανούση. Ένα από τα αγαπημένα μου έτσι, τραγούδια, και όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά αρκετά άλλα. Αυτά που μπορούμε να ακούσουμε εδώ, γιατί υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε και είναι εξίσου εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, πώς έχουμε να πούμε, έχει μεσολαβήσει ένα Σαββατοκύριακο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκτός από το Μουντιάλ και εκτός από κάποιες μεταγραφικές κινήσεις κάποιων ομάδων στην Super League 2, δεν έχουμε και άλλα έτσι αξιοσημείωτα γεγονότα που σχετίζονται φυσικά με την Β' Εθνική κατηγορία, περιμένοντας πάνω απ' όλα την απόφαση από το δευτεροβάθμιο όργανο της Επιτροπής Εφέσεων, συγγνώμη, για το θέμα του πύργου με την Ζάκυνθο. Οπότε σήμερα πιθανότατα θα έχουμε την απόφαση. Οι δικές μου πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι είναι μια δύσκολη απόφαση και όλα παίζονται όσον αφορά τον Άρη Πετρούπολης και την Ζάκυνθο. Οι ρηγάδες, οι βαλέδες. Όχι τη Ζάκυνθο, τον πύργο. Η Ζάκυνθος δεν έχει θέμα. Η Ζάκυνθος είναι εκτός κάδρου, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Είναι στη Β' Εθνική κατηγορία. Οπότε οι άλλες δύο ομάδες δίνουν την δική τους μάχη Παρούτι. Για να μπορέσουν να πάρουν το ένα εισιτήριο, το ένα εισιτήριο που οδηγεί στην μεγάλη Β' Εθνική κατηγορία της νέας χρονιάς των 16 ομάδων του ενός ομίλου.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο με στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη.
0: Να δούμε πώς ενισχύονται οι ομάδες σε τι θέσεις. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι οι ομάδες εκείνες που πάνε για πρωτάθλημα έχουν κάνει αρκετά βήματα. Πανσεραϊκός, Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, η Νίκη Βόλου μετά τον Μάντζη πήρε και τον Χάμοντ του Ηρακλή, ενώ έχει ανανεώσει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός και αυτός πήρε τον Ηλιάδη. Θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Από την άλλη, στον Πανιόνιο έχουν ανανεώσει όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν πέρυσι, γιατί περισσότεροι έχουν διατέσει συμβόλαια. Το Πανιόνιο έχουν κάνει μέχρι στιγμής τρεις προσθήκες, του Πέτα, του Μάναλη και του Μούργου. Και ο Γκαντέλιο είναι πρωτομπυλών, ο αριστεροπόδαρος αυτός παίχτης της Νίκης Βόλου, οδεύει για Νέα Σμύρνη, λένε έτσι δικές μου πληροφορίες. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκυνθος, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, που στο προσκήνιο μπορεί να μην ακούγεται τίποτα, όμως στο παρασκήνιο υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις με ποδοσφαιριστές. Είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινώσουμε την πρώτη μεταγραφική κίνηση της Ζακύνθου.
1: Θα είναι μια ανοίξη πικρή
0: και έπεται συνέχεια.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε σήμερα 22 του μηνός, Δευτέρα 22/8/2026. Όλα καλά, χαιρετίζω τα φιλαράκια, τα καλά παιδιά που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα από τη Ζάκυνθο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Χαιρετίζω τους φίλους, πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ήδη εδώ το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο είναι αρκετοί φίλοι.
1: Στους γαλαζιούς, στους βυθούς και στους ουρανούς.

Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Έχω νέα να σας πω όσον αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα. Καταλυτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλυτική ημερομηνία για όλες τις ομάδες εκείνες, όχι για αυτές που πήραν το εισιτήριο για την άνοδο. Η 3η Ιουλίου είναι καταλυτική ημερομηνία για όλες τις ομάδες. Οπότε λοιπόν και εκεί έχουμε εξελίξεις, διότι η ΕΠΖΑΚΙ το έχει στείλει μια επιστολή στην Θύελλα Αμπελοκήπων. Θα μιλήσουμε για την συγκεκριμένη επιστολή. Είναι πολλά πράγματα που είναι σε εκκρεμότητα. Οπότε λοιπόν και εκεί έχουμε ένα μέτωπο. Να πούμε ότι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε περιμένει το πράσινο φως για να δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οπότε λοιπόν από εκείνο το μέτωπο είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά εδώ στο νησί, διότι όπως και να έχει θα υπάρξει μια ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου σήμερα. Υπάρχει και συγκεκριμένο ρεπορτάζ στην σελίδα σήμερα της Εφημερίδας Θερμής, σελίδα 11, για την Θεία Λαμπελοκήπων, όπου το ρεπορτάζ αναφέρει Θεία Λαμπελοκήπων κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την συμμετοχή στην ΙΚΑΜΑ Αθηνική, με τον Λεβάντε να περιμένει το πράσινο φως. Υπάρχει και το σχετικό δημοσίευμα στο ionianspor.gr, ότι και εκεί μπορείτε να το διαβάσετε. Θα μιλήσουμε λοιπόν το τι ακριβώς λέει η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που πραγματικά με το δικό τους μοναδικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε, η οποία γίνεται εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου για 17η συνεχόμενη χρονιά, στις επάλξεις, με τα προβλήματά μας, με όλα αυτά, αλλά είμαστε εδώ λαβωμένοι μα ποτέ νικημένοι, όπως λέει έτσι και ο συγκεκριμένος στίχος του σπουδαίου ο Σταβάρναλη. Χαιρετίζω λοιπόν Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλο, στην Οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Κρεοπολίου, Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος. Κάστα από Ταβέρνα Δασκελάκη, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Μπισμπάρ στο Σελβί, Θόδωρος Ξένος, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπις του Ενδικητηρίου, Εμπορική και Εγκλαβάς Γεννήσεως Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπίγες Δακίτες ο Κάτω Κερακαρίο, Παναγιώτης Στράνιες, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Να δώσουμε περαστικά στο φίλο μου το Σάκη, τον Καπαρέλη, ο οποίος είχε ένα έτσι πρόβλημα τραυματισμού, να πάνε όλα καλά. Δεν το γνώριζα, προχθές τον είδα εκεί με πατερίτσες. Ατύχημα, αλλά όλα καλά στο φιλαράκι μας. Για νομή Πετρελαιοθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Ζαρακινάδο. Ακαδημία Αψάκυνθος. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα, πρακτορείο διεθνικό μεταφορών Λομποτέσης στον δρόμο του αεροδρομίου, Βαλερός, ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογυρίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτζά Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόους, Θοδρός Γεννήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Συνοδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, Μάγκο, Παραλία Τσιλβί, Τάκης Κλαβάς. Φίλος μας εκεί.

Αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Παιδιά, δεν βγήκε την Παρασκευή, λόγω ότι είναι μια κρίσιμη απόφαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια από τις δύο ομάδες δεν θα είναι στην Β' Εθνική Κατηγορία. Οπότε λοιπόν οι δικαστές εδώ πρέπει να εξετάσουν όλες τις λεπτομέρειες εκείνες. Δική μου πληροφόρηση λέει ότι μέχρι στιγμής, μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, το ντέρμπι ήταν ισόπαλο και περιμένουμε να δούμε την ετοιμιγορία, να δούμε αν ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης θα είναι η ομάδα εκείνη που θα μπει στην Β' Εθνική Κατηγορία παρέα με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Παθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Ζάκυνθος. Υπάρχει βέβαια, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, απειρό ελάχιστο, που ακόμη μπορεί να λέει ότι μπορεί να γίνει δεχτή η έφεση του Πύργου και το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή στο 83ο λεπτό. Αυτό βέβαια έχει μια μικρή πιθανότητα να συμβεί, αλλά εμείς εδώ πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι όλες τις πιθανότητες, όλα τα σενάρια.

σαν καρπός. Υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και σήμερα ή κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής να έχουμε απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Θα πει για πάντα όποιος προλάβει. Περιμέναμε δηλαδή την περασμένη Παρασκευή ότι θα είχαμε απόφαση, τελικά όμως δεν συνέβη αυτό. Ας περιμένουμε λοιπόν σήμερα μήπως υπάρχει κάτι σε αυτή την ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τις 10 του Μάη και τώρα ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα δικαστήρια τα οποία είναι, είναι αθλητικά, ποδοσφαιρικά, καταλαβαίνετε λοιπόν πού μπορεί να φτάσει η βαλίτσα.

Περιμένουμε λοιπόν και εμείς, όπως περιμένει περισσότερο όλος ο κόσμος, όχι τόσο πολύ γιατί εμείς έχουμε θέμα, όχι, απλά να τελειώσει αυτή η ιστορία, να επικυρωθούν οι βαθμολογίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την δημιουργία, τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Υπάρχει μια γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Δηλαδή την Πέμπτη έχουμε γενική συνέλευση, βεβαίως. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε λοιπόν πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, να τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά. Λοιπόν, η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, η περασμένη, ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει η πολύ αναμενόμενη απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την πολύκροτη υπόθεση του διακοπέντα αγώνα μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου. Μια υπόθεση που εξακολουθεί να κρατά ανοιχτό το ζήτημα της τελικής κατάταξης και των θέσεων ανόδου στην Super League 2 από τον νότιο όμιλο των Μπαράζ. Η εκδίκαση των Εφέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία συγκροτήθηκε από τρεις ενεργεία εφέτες. Μετά τη διαδικασία δόθηκε προθεσμία για την κατάθεση γραπτών υπομνημάτων έως τις 16 Ιουνίου και υπήρχε η εκτίμηση ότι τελικά η απόφαση θα μπορούσε να εκδοθεί μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν συνέβη τελικά και πλέον όλοι αναμένουν τις εξελίξεις από τις αρχές της νέας εβδομάδας, δηλαδή από σήμερα ή το αργότερο αύριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έφεση του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος ζητά την εφαρμογή επιπλέον διατάξεων του πειθαρχικού κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συγκεκριμένα πέρα από τον μηδενισμό του πύργου και την κατακύρωση στα γόνια υπέρ της Ζακύνθου με 3-0, ζητείται και η αφαίρεση ενός βαθμού από την ηλιακή ομάδα. Από την πλευρά του, ο πύργος έχει επίσης ασκήσει έφεση, επιμένοντας στη θέση του περί συνέχισης του αγώνα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει το δικαίωμα περαιτέρω προσφυγής ακόμη και στο ΚΑΣ, εφόσον οι εξελίξεις το καταστήσουν αυτό αναγκαίο. Εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νομικό σκέλος που αφορά το δικαίωμα του Άρη Πετρούπολης να ασκήσει έφεση. Η πλευρά του πύργου έχει υποστηρίξει ότι η αθηναϊκή ομάδα δεν είχε το σχετικό ένομο συμφέρον. Έτσι, ένα από τα ζητήματα που καλείται να απαντήσει η Επιτροπή Εφέσεων είναι αν ο Άρης είχε πλήρες δικαίωμα άσκησης έφεσης ή αν μπορούσε μόνο να παραστεί ως μερικός διάδικος στην διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση, η έφεση θα εξεταστεί κανονικά στην ουσία της. Στη δεύτερη, υπάρχει το ενδεχόμενο να απορριφθεί για τυπικούς λόγους χωρίς να εξεταστεί το αίτημα περί αφαίρεσης βαθμού. Η νομική ομάδα του πύργου έχει υποστηρίξει ότι ο Άρης Πετρούπολης δεν είχε δικαίωμα της έφεσης που είχε ασκήσει. Επ' αυτού έχουμε επίσης αναφερθεί στα προηγούμενα σχετικά ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Παραμένει ένα ερωτηματικό τουλάχιστον για τους μη νομικούς ή τους κατανοούντες πλήρως την ορολογία που χρησιμοποιείται από τους δικαστές για το σκέλος που αφορά τον βαθμό του διάδικου του Άρη. Υπό αυτό υπάρχει και ένα ερωτηματικό για το αν η Επιτροπή Εφέσεων στην προσεχή απόφασή της θα κάνει τελικά τυπικά δεκτή την έφεση του Άρη Πετρούπολης ή αν θα κρίνει ότι ως μερικός διάδικος είχε το δικαίωμα μόνο της παράστασης. Και σε μια τέτοια περίπτωση θα την απορρίψει τυπικά. Αλλιώς μπορεί βέβαια να τη δεχτεί τυπικά, αλλά να την απορρίψει ουσιαστικά μη κάνοντας δηλαδή δεχτό αυτό που ζητάει για την αφαίρεση του βαθμού. Με τα σημερινά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόδικη απόφαση, έχουμε την βαθμολογία που λέει ότι η Ζάκυνθος έχει 11 βαθμούς, ο Πύργος έχει 8, ο Άρης Πετρούπολης 8, ο Εθνικός Πειραιός έχει 5 βαθμούς. Σε αυτό το σενάριο η Ζάκυνθος βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, ενώ ο Πύργος υπερτερεί του Άρη Πετρούπολης στην ισοβαθμία χάρη στις δύο νίκες που πέτυχε στα μεταξύ τους παιχνίδια και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της ανόδου. Αντίθετα, σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα του Άρη και αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον πύργο, τότε η δεύτερη θέση θα περάσει στην ομάδα της Πετρούπολης, αλλάζοντας ουσιαστικά τον χάρτη της ανόδου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η επικείμενη απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων αποκτά καθοριστική σημασία,
για την τελική κατάταξη του ομίλου και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μέχρι τότε η αγωνία παραμένει, το τελευταίο κεφάλαιο της υπόθεσης δεν έχει ακόμη γραφτεί. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο σενάριο που δεν αφαιρείται βαθμός από τον πύργο. Αυτό είναι το σενάριο που ισχύει σήμερα. Η Ζάκυνθος παραμένει πρώτη με 10 βαθμούς, ο πύργος χάρισης του βαθμού στους 8, ο πύργος υπερτερεί και άρα ανεβαίνουν Ζάκυνθος και πύργος. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο. Γίνεται δεκτή η έφεση του Άρη και αφαιρείται ο βαθμός από τον πύργο. Τότε η Ζάκυνθος με 10 βαθμούς και ο Άρης Πετρούπολης με 8 παίρνουν την άνοδο, ο πύργος πηγαίνει στους 7 και μένει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το κρίσιμο σημείο, η μεγάλη νομική παράμετρο, δεν είναι μόνο αν αφαιρεθεί βαθμός, αλλά αν η Επιτροπή Υφέσεων θα κρίνει ότι ο Άρης Πετρούπολης είχε δικαίωμα να ασκήσει την συγκεκριμένη έφεση. Υπάρχουν δύο σκέλη, λοιπόν. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις πιθανότητες. Πρώτον, η απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτη στην ΠΙΚΑ παραμένει πρωτόδικη απόφαση. Δεύτερον, αποδοχή τυπικά αλλά απόρριψη στην ουσία παραμένει πάλι η πρωτόδικη απόφαση. Και τρίτον, αποδοχή και στην ουσία επιβάλλεται η αφαίρεση βαθμού και αλλάζει τη δεύτερη θέση της ανόδου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τη Ζάκυνθο? Με βάση την βαθμολογία, η Ζάκυνθος φαίνεται να έχει κλειδώσει την άνοδο μέσω της πρωτόδικης απόφασης. Η εκκρεμότητα αφορά κυρίως το ποια ομάδα θα καταλάβει τη δεύτερη προνομιούχου θέση, ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και το ακραίο σενάριο να γίνει δεχτή η έφεση του Πύργου και το μάτς να αρχίσει από εκεί που διακόπει. Αν συμβεί αυτό, τότε οι δύο ομάδες πρέπει να κατέβουν να αγωνιστούν για αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Αλλά οι ομάδες, ή μάλλον τα ρόστερ αυτών, ουσιαστικά έχουν διαλυθεί μετά το τελευταίο μάτς των Μπαράς. Επίσης, η ποδοσφαιρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 36. Αν συμβεί αυτό που υπάρχει σαν σενάριο υπαρκτό, έστω και με μηδενικές πιθανότητες, να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και να ιτηθεί ο πύργος, τότε θα πάρει αυτός την άνοδο. Αν ο πύργος όμως κερδίσει την Ζάκυνθο, αν συμβεί αυτό, λέμε τώρα αν, που δεν θα συμβεί, τότε την άνοδο θα την πάρει ο πύργος και ο Άρης Πετρούπολης. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι όλο αυτό το θέμα. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σενάριο. Το θέμα είναι να δούμε αν θα γίνει αποδοχή της έφεσης επί της ουσίας του Άρη Πετρούπολης ή θα μείνει η κατάσταση ως έχει. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που κάνει προγραμματισμό από τις ομάδες που είναι εμπλεκόμενες σε αυτή την δικαστική διαμάχη είναι η Ζάκυνθος, Πύργος και Πετρούπολη. Δεν έχουν μπει ακόμη στην διαδικασία της συγκεκριμένη, διότι κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μετά την απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου. Η Ζάκυνθος από την άλλη πλευρά αρχίζει και κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να επανδρωθεί το ρόστερ της με παίχτες β' εθνικής κατηγορίας. Και πάμε τώρα στο δικό μας το κομμάτι, στο σπίτι μας, εδώ στον Αμπζάκυνθος. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη μια γενική συνέλευση της ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη. Στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου καλούνται τα μέλη του σωματείου Αμπζάκη του 1961 να παραστούν, έτσι ώστε να πάρθουν οι αποφάσεις εκείνες για το μετοχικό κεφάλαιο, για όλα αυτά που απαιτείται να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία, με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα ως έχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον Αμπζάκηθος. Όμως στο παρασκήνιο υπάρχει ψωμί.
Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε προπονητή. Προπονητής ομάδας είναι ο Γιάννης ο Αποστολίδης, παρέα με τα μέλη της διοίκησης, συντονίζουν τις προσπάθειες έτσι ώστε να κλείσουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχουμε μιλήσει για 3 ανανεώσεις παιχτών.

Επίσημα, Αναστασόπουλος, Σινκ και Μπαστακός είναι οι τρεις παίκτες που έχουν ανανεώσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανανεώσει ο Τσόγκας, ο Γκογκάκης, τα γράφω κιόλας αυτή τη στιγμή, θα ανανεώσει ο Γιφτομήτρος ερωτηματικό βάζω αυτή τη στιγμή στο Γουσέτη ακόμα, διότι δεν έχει αποφασιστεί, μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση της διοίκησης με τον παίχτη ακόμη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, βάζω και το Γουσέτη μέσα, 7 είναι οι ανανεώσεις των παιχτών. Έχουν ανανεώσει μέχρι εμείς οι τρεις, να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα, πάμε τώρα στο σήμερα. Η Ζάκηδος έχει κάνει κάποιες επαφές με ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι είναι καταρχάς θετικοί στο να έρθουν στο νησί της Ζακυνθού. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Το είπαμε τις προάλλες. Είχα αναφέρει το όνομά του, έτσι, Αποστόλης Στίκας, ένας παίκτης που έχει ένα βιογραφικό, γεννημένος 1996, 29 ετών, είναι στα 30. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα, η Ζάκηδος κινείται να αποκτήσει έναν παίκτη ο οποίος καλύπτει όλη την δεξιά πλευρά της ομάδας. Αναφερόμαστε, το είπα στις προάλλες, στον Ντουμάνι, ένας παίκτης τάχει δυναμικός. Ο οποίος πέρυσι είχε κάνει ένα γεμάτο πρωτάθλημα με την φανέλα του Καμπανιακού Γαλάστρας.

Υπάρχουν συζητήσεις προχωρημένες, θα έλεγα, με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι το κλειδί ουσιαστικά στην μεσαία γραμμή, ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, έμπειρος, με όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει η Ζάκεθος. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις. Δεν έχει ακόμη διαρρεύσει το όνομά του. Αγωνίζεται κυρίως στον άξονα, στη θέση 6 και 8 αν δεν κάνω λάθος. Ενώ βολιδοσκοπείται και ένας παίκτης πρώτης γραμμής για τη θέση του center for. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε, πληροφορίες που υπάρχουν μέσα από την ομάδα της Ζακίνθου. Τώρα όσον αφορά για τον Ντουμάνι, να πούμε ότι ήταν ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής πέρυσι με τη φανέλα του Καμπανιακού, 2589 λεπτά ο συγκεκριμένος παίκτης, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης που ενδιαφέρει τη Ζάκη του. Παρασκευάς, Ντουμάνης ή Πάρης, Ντουμάνης.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει μιλήσει με την ομάδα Ζακέθου, δεν έχει απαντήσει ακόμη. Πιθανότητα αυτό θα γίνει σήμερα, αύριο, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες σιρήνες που ενδιαφέρονται, έτσι, και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Πάρη Ντουμάνι. Μια από αυτές τις ομάδες είναι ο Πανθρακικός του Κώστα Γεωργιάδη. Να πούμε ότι ο Κώστας Γεωργιάδης είχε τον συγκεκριμένο παίχτη στον Καμπανιακό, όχι πέρυσι αλλά πρόπερσι, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει διαφερθεί φυσικά η Ζάκυνθος. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έτσι η δεύτερη κατηγορία, μια μικρή οικογένεια είναι, που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Να πούμε ότι για τον Πάρη Ντουμάνι ότι είναι παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και με την ΚΑΠΑ 17 της Εθνικής Ελλάδος.

Οπότε λοιπόν εδώ να περιμένουμε. Πιθανολογείται ότι η πρώτη μεταγραφή που θα γίνει θα είναι ο Απόστολος Στίκας. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Ναι, λοιπόν, για το ντουμάνι, ναι, το βρήκα εδώ πέρα. 2589 λεπτά. Έχει παίξει στα, και στα 20, έχει παίξει στα 28 παιχνίδια και στα 28 παιχνίδια της Β' Εθνικής κατηγορίας, τα 18 κανονικής διάρκειας και τα 10 των play-out. Είναι νομίζω ο πρώτος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές σε όλη την Β' Εθνική κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα και τον Στίκα, που μας ενδιαφέρει φυσικά. Απόστολος Στίκας, γεννημένος στις 20 Σεπτεμβρίου 1996. Είναι από την Πάτρα, 1,85. Παίζει σαν κεντρικός αμυντικός σε όλες τις θέσεις του κέντρου της άμυνας. Παίζει όμως και αριστερό, αμυντικό, παίζει και αμυντικό χαφ, έχει παίξει και αριστερό μπακ. Η τελευταία ομάδα ήταν η Καβάλα. Ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες, θα έλεγα. Δηλαδή από το 14 που έχει αρχίσει την καριέρα του σε επαγγελματικές κατηγορίες με τον Πανεγιάλιο, έχει αγωνιστεί και στην Ιταλία σε 3-4 ομάδες, στην Καβάλα, στα Χανιά, στη Βέρεια, στην Νίκη Βόλου, στην Καλαμάτα, στην Καρδίτσα και φυσικά στην Καβάλα. Τελευταίος σταθμός ήταν η Καβάλα. Ένας παίκτης που αγωνίστηκε πέρυσι σε 15 συμμετοχές στο κανονικό πρωτάθλημα της Super League 2 και 8 συμμετοχές στα play-out, δηλαδή έχει κάνει ουσιαστικά 24 συμμετοχές παρέα με το κύπελο και έχει διανύσει 1970 λεπτά, δηλαδή έρχεται από μια γεμάτη σεζόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα μου λέει ότι τον Ιβάν Σίλβα δεν τον είπα στις ανανεώσεις. Δεν τον είπα γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Εγώ λέω και τους ποδοσφαιριστές που είναι πολύ κοντά, οι ποδοσφαιριστές που έχουν ανανεώσει είναι που κάποιοι που είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσουν. Λοιπόν, Αναστασόπουλος, Σινγκ, Μπαστακός είναι τρεις παίκτες που έχουν συμφωνήσει ήδη. Τσόγκας, Γκογκάκης, Γευτομήτρος είναι πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν σαν ανανεώσεις. Υπάρχει μια ζήτηση με τον Γουσέτη. Με τον Σίλβα δεν υπάρχει ακόμη. Δεν έχει βγει κάτι από τη διοίκηση. Προφανώς οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις. Για να δούμε λοιπόν.

Λοιπόν, ο φίλος μου Γιάννης, για κάποιον ξένο παίχτη ακούγεται τίποτα από το εξωτερικό εννοώ. Ναι, νομίζω ότι στη Ζάκυνθο, στο ρόστερ που έχει σχεδιάσει η διοίκηση, θεωρώ ότι θα χωρέσουν δύο ξένοι παίχτες. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση, ανεπίσημη βέβαια, δεν είναι επίσημη, ότι στο σχεδιασμό που έχει κάνει η διοίκηση με τον προπονητή της ομάδας θα είναι δύο ξένοι παίκτες. Τώρα δεν ξέρω σε ποιες θέσεις θα είναι. Πιθανότητα ο ένας να είναι αριστερό χαφ.

Θα δούμε, θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να αρχίζουμε να λέμε ονόματα που ενδεχομένως να είναι υπαρκτά, αλλά μπορούμε να λέμε και ονόματα τα οποία να μην είναι υπαρκτά και να μπερδέψουμε εδώ πέρα τον κόσμο. Απλά μιλάμε πάντα για αυτά τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, στο ρόστερ της ομάδας της Ζακέθου, για τις ανανεώσεις αλλά και για τις μεταγραφές. Για τις μεταγραφές, ξαναλέμε ότι πολύ κοντά στη Ζάγκεθο είναι ο Απόστολος Στίκας. Θα είναι μάλλον η πρώτη μεταγραφική κίνηση που θα κάνει η Ζάγκεθος.

Για τη θέση του σεντερφόρ, εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε τι ακριβώς σχεδιάζει η διοίκηση. Θεωρώ ότι η διοίκηση παρέα με τον προπονητή της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες και τι πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη θέση, ότι πρέπει εκεί να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να μιλάει με τα αντίπαλα δίχτυα. Έχουν προταθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές, εξετάζονται όλοι γιατί περνάνε όλοι από κόσκινο. Υπάρχει ενδιαφέρον για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Super League 2 αυτή τη στιγμή. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί εξίσου καλά σαν center for αλλά και σαν δεξί extreme. Έχει επαφή με τα δίχτυα, με τα αντίπαλα δίχτυα. Από εκεί πέρα βέβαια θα αυτό θα το δούμε στην πορεία, διότι οι μεταγραφές οι οποίες πρέπει να κάνει η Ζάκυνθος θα είναι στοχευμένες, θα έχουν περάσει από κόσκινο, θα έχουν περάσει από ακτινογραφία και τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές φυσικά έτσι θα τον έχει ο προπονητής, από τη στιγμή που ο προπονητής έχει επιλεχτεί από τη διοίκηση να συνεχίσει να οδηγεί έτσι αυτό το μεγάλο πλοίο που λέγεται Απζάκητος 1961, να είναι στο τιμόνι δηλαδή.

Το καλό στην ιστορία της φετινής τρίτης εθνικής, καλό για μας ουσιαστικά, είναι ότι έχουν μειωθεί οι ομάδες. Οι ομάδες είναι μόνο 16 αυτή τη στιγμή. Οι παίχτες όμως είναι πάρα πολλοί, άρα λοιπόν δεν θα χωρέσουν όλοι οι παίχτες στις ομάδες. Σίγουρα θα υπάρξουν και ευκαιρίες και τα ρόστερα των ομάδων θα ξεκαθαρίσουν λίγο αργότερα. Όμως η Ζάκετος πρέπει να κινηθεί έξυπνα, μεθοδικά, έτσι ώστε να πάρει παίχτες που πραγματικά μπορούν να την βοηθήσουν. Δηλαδή να πάρει παίχτες οι οποίοι θα έρθουν στο νησί έχοντας στις πλάτες τους μια συνεχή ροή παιχνιδιών από την Β' Εθνική κατηγορία που θα έχουν κάνει γεμάτες χρονιές. Αυτό νομίζω είναι το πρωτεύον. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τη διοίκηση αλλά και το τεχνικό επιτελείο. Να είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν γεμάτες χρονιές από την Β' Εθνική κατηγορία.

θα αποκτηθεί από την ομάδα και σίγουρα θα αποκτηθεί τερματοφύλακας ο οποίος γνωρίζει την κατηγορία και έχει τεράστια εμπειρία. Αυτό είναι σίγουρο.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκος, μου λέει: Δημήτρη, αν πάρουμε τον Ντουμάνι και έχουμε και τον Γευτομήτρο από την δεξιά πλευρά, τότε θα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε εκείνο το σημείο. Εντάξει, ο Κώστας ο Γευτομήτρος πέρυσι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, είναι νεαρός η ηλικία. Από την άλλη όμως έχουμε έναν παίχτη ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, γεμάτες χρονιές στην Β' Αθηνική κατηγορία. Σίγουρα, ανάλογα με το πώς θα παίζει η ομάδα, χρειαζόμαστε και την εμπειρία, αλλά χρειαζόμαστε και φυσικά και την σπιρτάδα, θα έλεγα, του νεαρού παίχτη που πέρυσι έκανε τη διαφορά στην συγκεκριμένη θέση με την ομάδα της Ζάκυνθου. Άρα χρειαζόμαστε παίχτες και εντάξει, δεν θα πάρουμε ένα παίχτη ο οποίος θα βγάλει ένα πρωτάθλημα τώρα 30 αγωνιστικών. Είναι δυνατόν, έτσι. Θα υπάρξουν και εφεδρίες. Εμείς μιλάμε τώρα για πρωτοκλασσά τα ονόματα και από εκεί πέρα θα υπάρχουν και οι παίκτες οι οποίοι θα είναι backup. Γιατί δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να παίζει συνεχόμενα 30 παιχνίδια. Σίγουρα θα έχουμε τραυματισμούς, θα έχουμε έτσι απουσίες, τιμωρίες. Οπότε λοιπόν πρέπει η Ζάκετος τουλάχιστον να έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση. Εισάξιους. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα ο Κώστας λέει ότι αν δεν κλείσει ο Σίλβα τότε πρέπει να πάρουμε παίχτη στην μεσαία γραμμή. Παιδιά, αν κλείσει ο Σίλβα, θεωρώ ότι ο Σίλβα δεν θα είναι παίχτης ο οποίος θα αγωνιστεί στην μεσαία γραμμή τη νέα χρονιά. Περισσότερο σαν στόπερ τον κόβω να αγωνίζεται, αν κλείσει, έτσι, αν κλείσει. Εκεί παρέα με τον Στίκα μπορεί να κάνουν ένα πολύ καλό δίδυμο. Είναι και ο Σινγκ, όμως μπορεί η Ζάκητος να παίξει με 3 στόπερ, να παίξει 3-5-2 ή να παίξει 3-4-2-1. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχει επιλέξει ο προπονητής. Άρα λοιπόν, σίγουρα στη μεσαία γραμμή θα πάρθουν ποδοσφαιριστές.

Γιατί η μεσαία γραμμή θεωρώ ότι εκεί πρέπει να γίνει διαφορά. Εκεί οι παίκτες που θα πρέπει να αποκτηθούν θα πρέπει να έχουν μια τεράστια εμπειρία για να μπορέσουν να κουβαλήσουν το βάρος της ευθύνης. Βολιδοσκοπείται αυτή τη στιγμή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε όλο τον άξονα, δηλαδή στις θέσεις 6, 8, αλλά και 10. Μπορεί να παίξει σε όλες αυτές τις θέσεις. Θεωρώ όμως ότι η βασική του θέση είναι το 8. Είναι μια κύρια θέση, δηλαδή half, αλλά μπορεί να παίξει και αμυντικό half και επιθετικό half. Είναι ένα κεντρικό half ουσιαστικά ο συγκεκριμένος παίχτης, ο οποίος είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι στα 31-32 ετή, είναι σε μια μεστή ποδοσφαιρική ηλικία που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έχει μια τεράστια εμπειρία, έχει αγωνιστεί σε πολλές θέσεις, σε πολλές ομάδες, πραγματικά σε πάρα πολλές ομάδες. Οι ομάδες που έχει αγωνιστεί μπορεί να ξεπερνάνε και τις 20. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε μεγάλες ομάδες. Της β' εθνικής κατηγορίας. Περισσότερα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή θα πούμε

θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες εφόσον γίνουν, θα έλεγα, πραγματικές οι συνομιλίες, ουσιαστικές όχι πραγματικές, πραγματικές είναι οι συνομιλίες που υπάρχουν. Αν η συνομιλία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή με τη διοίκηση της Ζακύνθου, με το, του μάνατζερ και το, της διοίκησης, αποκτήσει ουσία. Μέχρι στιγμής υπάρχει στο σκεπτικό της διοίκησης ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής κάνει και παρακάνει έτσι ώστε να καλύψει την θέση την συγκεκριμένη του κεντρικού χαφ. Μιλάμε για το κεντρικό χαφ τώρα, έτσι. Δηλαδή, έτσι, για τον μαέστρο, τέλος πάντων, της ομάδας, γεννημένος το 1994 ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει ύψος 1,80 και ενδιαφέρει την ομάδα μας αυτή τη στιγμή, τη διοίκηση. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μέχρι να έχουμε κάτι ουσιαστικό, όπως ανέφερα τον Απόστολη Στίκα, ο οποίος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Ζακύνθου. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο, έτσι, θα τα λέμε εδώ για την ομάδα μας. Λοιπόν, έχουμε τη Γενική Συνέλευση, να τα πάρουμε τα πράγματα με σειρά, να αρχίσουμε από εκεί. Γίνονται διεργασίες για την δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας. Η διοίκηση πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση. Υπάρχει στο παρασκήνιο πάρα πολύ δουλειά της διοίκησης και του προπονητή. Αρκετοί παίχτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μάνατζερ να έρθουν εδώ στη Ζάκυνθο. Η διοίκηση όμως ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει στοχευμένες κινήσεις, έξυπνες κινήσεις, έτσι ώστε να κάνει ένα δυνατό σύνολο. Έχουμε πει ότι Αναστασόπουλος, Συν και Παστακός είναι οι ανανεώσεις που έχουν ανακοινωθεί. Πολύ κοντά στο ανανεώσει είναι ο Τσόγκας, ο Κογκάκης, ο Γιφτομήτρος. Συζητήσεις γίνονται και με τον Γουσέτη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τον Σίλβα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά την ομάδα μας. Δεν ξέρω αν σας διαφώτισα αρκετά, αν μπορούσα να σας πω κάποια πράγματα από αυτά που πρέπει να λέμε, και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε όμως στον αέρα, γιατί έτσι, αν χαλάσει κάτι, να μην είμαστε κι εμείς έτσι υπεύθυνοι, να κρατάμε τουλάχιστον μια υπεύθυνη στάση έτσι ώστε να διασφαλίζουμε και την είδηση πάνω απ' όλα, αλλά να διασφαλίζουμε για την ίδια την ομάδα, να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο σύλλογο. Γιατί καταλαβαίνετε, η εκπομπή είναι διαδικτυακή, ακούγεται σε όλο τον κόσμο, οποιοδήποτε μπορεί να την ακούσει, και μετά να παρεύει κάποια άλλη ομάδα και να χαλάσει κάποιοι, έτσι, να χαλάσει κάποια μεταγραφή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεταγραφικό μέτωπο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα πρώτα απ' όλα στη Λάρισα. Στη Λάρισα, διότι το ιστορικό σωματείο ψάχνει να βρει επενδυτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια φήμη ότι ένας επενδυτής, υποψήφιος επενδυτής, Ζήσης Στυλιανός, είναι αυτός που θέλει να αναλάβει το τιμόνι της ηγεσίας της ομάδας. Ένας λαρισαίος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ειδικεύεται και στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Είναι πολύ κοντά, ή μάλλον συζητάει η διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση του Αχιλλέα Ταβέλη με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, να αλλάξει σκητάλη. Η Λάρισα λοιπόν γνωστοποίησε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον κύριο Στυλιανού, έτσι λέγεται, Στυλιανού, ο οποίος πλέον καλείται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την φερεγγιότητά του. Να πούμε ότι η διοίκηση του κύριου Νταβέλη
έχει ζητήσει από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία εγγυητική ύψους 3 νομίζω εκατομμυρίων ευρώ να την καταθέσει, έτσι ώστε να γνωρίζει και η διοίκηση με ποιον έχει να κάνει. Δεν πρόκειται, λέει, για αγοραπολισία μετοχών από την πλευρά του υποψηφίου επενδυτή, αλλά μόνο για την ανάληψη της ευθύνης ρυθμίσεων οικονομικών υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει πως αναμένει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του. Η Λάρισα, λοιπόν, ενημέρωσε το φιλάθρο κοινό της ότι μέσα στο τελευταίο 48ωρο ολοκληρώθηκε τυπική διαδικασία υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας ανάμεσα στην ίδια και στον υποψήφιο επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανό. Βασική προϋπόθεση που έχει εξ αρχής τονιστεί είναι ότι πριν την απόδοση όλων των εμπιστευτικών στοιχείων της ΠΑΕ Λάρισας για το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο, όφελος του υποψηφίου επενδυτή θα πρέπει ο ίδιος να καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της φερεγγιότητάς του μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, εγγυητική επιστολή δηλαδή. Και τόνισε ότι δεν πρόκειται καν για αγοραπολισία μετοχών από την πλευρά του υποψηφίου επενδυτή, αλλά μόνο για την ανάληψη ευθύνης ρυθμιζόμενων οικονομικών υποχρεώσεων. Και λέει παρακάτω, η ανακοίνωση θα ήταν τουλάχιστον αφελές για την ΠΑΕ ΑΕΛ να μην διασφαλίσει με τον πλέον ακέραιο τρόπο το μέλλον της ομάδας από υπαρκτούς κινδύνους, καθώς επίσης την οικονομική και την νομική προστασία της απερχόμενης διοίκησης, η οποία φέρει ακέραια την ευθύνη μέχρι την τελευταία ημέρα της παραμονής της. Άρα λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κύριο Ζήση Στυλιανό. Είναι ένας ανερχόμενος εφοπλιστής ο συγκεκριμένος. Έτσι λένε οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός φερέγγιου και οικονομικά ισχυρού επιχειρηματία, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του θέση στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας. Οι δικοί του άνθρωποι τον περιγράφουν ως ικανό, σοβαρό στις συνεργασίες του και ιδιαίτερα προσεκτικό στις επιχειρηματικές του κινήσεις. Ο οποίος Στυλιανός γεννήθηκε στον Καναδά από γονείς Θελαρισαίους. Η οικογένεια επέστρεψε στη Λάρισα και συνέχισε εκεί τη σχολική του πορεία. Παρότι δεν προερχόταν από ναυτική οικογένεια, αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της ναυτιλίας. Η επιλογή τον οδήγησε στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο της Λίβερπουλ. Έκανε μεταπτυχιακά. Πήρε κάποια καράβια. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα συνέπεσαν με την οικονομική κρίση του 2008. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα ως μεσίτης αγροπλησιών πλοίων και λίγο αργότερα έκανε το μεγάλο βήμα, αγόρασε το πρώτο του πλοίο, το ονόμασε Λάρδο, και από εκεί πέρα ακολούθησαν κάποια άλλα πλοία, λέει, το Παναγία Γιαλούσα, το Αγία Άννα και κάποια άλλα πλοία. Οπότε λοιπόν αυτός είναι ένας επιχειρηματής ο οποίος ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΑΕΛ. Η Λάρισα όμως, η διοίκηση η τωρινή, λέει ότι ναι, okay, κατέθεσε κύριε Στυλιανού 4 εκατομμύρια εγγυητική, να δούμε αν μπορείς να την καταθέσεις και αν μπορείς να αναλάβεις το βάρος της ευθύνης αυτού του ιστορικού σωματείου. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει κάτι, οπότε λοιπόν περιμένουμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη Λάρισα, έτσι. Γιατί τη Λάρισα θα την έχουμε αντίπαλο, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τις ομάδες που θα τις βρούμε αντίπαλες. Να πούμε ότι στον Πανσεραϊκό τα πράγματα κινούνται προς την ενίσχυση του ρόστερ. Να πούμε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές που ήταν πέρυσι στο ρόστερ της ομάδας έχουν αποχωρήσει, που ήταν στην Σούπερ Λικερνά. Όμως ενισχύεται η ομάδα των Σερών. Μετά λοιπόν τον Γιάννη τον Πασά, ο Πασαραϊκός έκανε δικό του και τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό το Χάρη τον Ηλιάδη. Ο έμπειρος αμυντικός γεννημένος το 1996 στην Κατερίνη, τα τελευταία 6,5 χρόνια αγωνιζόταν στη Λάρισα, έχοντας 151 συμμετοχές, 8 τέρματα, 4 ασίστ. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Βέρεια, στον Αστέρα Ιτέας και σε ομάδες της Γερμανίας στα πρώτα του ποδοσφαιρικά χρόνια. Άρα λοιπόν ο Ηλιάδης είναι παίκτης του Πανσεραϊκού. Εκεί καταλαβαίνετε, Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, Αλέκος Βοσνιάδης, το δίδυμο εκείνο. Συνεργάζονται ξανά υπό τις ευλογίες του Τάσου του Καζία. Και φεύγουμε λοιπόν από την ομάδα των Σερών και πάμε τώρα στο Βόλο να δούμε τι γίνεται με την Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου η οποία έχει ανανεώσει σχεδόν σε πάρα πολλούς παίχτες της. Έχει κάνει μεταγραφή τον Βασίλη τον Μάντζη, πήρε από την Καλαμάτα ένα center for ποιοτικό. Με δύο φόρ η ομάδα της Νίκης Βόλου ενισχύεται. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι στην κορυφή, στη γραμμή κρούσης, η βολιώτικη ομάδα έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, δηλαδή τον Γιάννη τον Λουκίνα και τον Βασίλη τον Μάτζη. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να παίξουν και δύο ταυτόχρονα. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή η Νίκη Βόλου κάνει μια σπουδαία κίνηση και παίρνει τον Στέφεν το Χάμοντ. Στέφεν Χάμοντ, ο οποίος ήταν στον Ηρακλή, αμυντικό χάφος συγκεκριμένος παίκτης. 29 ετών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, του 96 κι αυτός, από την άκρα της Γκάνας. Έχει αγωνιστεί φυσικά το 21-22 στο Λεβαδιακό. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στον Πότι Ηρακλής. Συνολικά στην κατηγορία της Super League 2 έχει γράψει στο κοντέρ του 121 παρουσίες, 2 τέρματα μόνο και 6 assist. Λογικό, γιατί είναι αμυντικό χάφι το παιδί, έτσι. Ένας πολύ καλός παίκτης.
ο οποίος εκεί στη μεσαία γραμμή θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Βόλου, την προσπάθεια που κάνει φέτος για να κατακτήσει την άνοδο, την πολυπόθητη άνοδο που τόσο πολύ θέλει. Άρα λοιπόν, Παρσεραϊκός, νίκη Βόλου, αυτή τη στιγμή κάνουν μεταγραφές. Είναι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές. Τώρα πάμε στον τρίτο πόλο. Πάμε στον Νότο, πάμε στη Νέα Σμύρνη, πάμε στον Πανιόνιο να δούμε τι γίνεται εκεί. Μέχρι στιγμής ο Πανιόνιος δεν έχει κάνει ανακοίνωση ανανέωσης παιχτών, διότι οι περισσότεροι παίκτες δεσμεύονται με διετή συμβόλαια. Οπότε λοιπόν το 90% του ρόστερ του Πανιόνιου παραμένει ως έχει από τα πέρυσι. Έχει ενισχυθεί λοιπόν ο Πανιόνιος με τρεις ουσιαστικές μεταγραφές, δηλαδή πήρε έναν παίχτη στην κορυφή της επίθεσης, τον Γιώργο το Μάναλη, τον πρώτο σκόρε του Ηρακλή. Έχει αποκτήσει τον Ραφαήλ Πέτα, ένα πολυμηχάνημα στο χώρο του κέντρου, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί 8, 10 και στα πλάγια, ακόμη και 6. Και φυσικά έχει πάρει και τον Μούργο, ο οποίος θα αγωνιστεί στα φτερά της επίθεσης. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Πολύ κοντά στην ομάδα της Νέας Μήνυγης βρίσκεται και ο Γκαντέλιο, ο παίκτης που αγωνιζόταν μέχρι πρώτη στην νίκη Βόλου. Αυτό λέει εδώ η πληροφόρηση. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θα βοηθήσει σίγουρα στην άμυνα της ομάδας της Νέας Μήνυγης. Από εκεί πέρα σίγουρα ο Πανιόνιος θα αποκτήσει ένα κεντρικό χαφ, ακόμη ένα αμυντικό χαφ, θα αποκτήσει έναν τερματοφύλακα και από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες. Στον Πανθρακικό τώρα ο Κώστας ο Γεωργιάδης προσπαθεί να στήσει εκεί την ομάδα του Πανθρακικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χτυπήσει ο Πανθρακικός στην πόρτα του Πάρη του Ντουμάνιε, ο οποίος Πάρης Ντουμάνιες ενδιαφέρει τον Πανθρακικό, διότι ο Κώστας ο Γεωργιάδης τον είχε παίχτη στην ομάδα του Καμπανιακού και έχει ήδη ανάποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είπαμε ενδιαφέρεται και η ομάδα της Ζακύνθου. Να δούμε τι θα γίνει στον Απόλλων Καλαμαριάς που ακόμη δεν έχει δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας.

Λοιπόν, είπαμε για τη Λάρισα, είπαμε για τον Πανιόνιο, είπαμε για την Νίκη Βόλου, για τον Πανσεραϊκό, για τον Παθρακικό. Πύργος Ζάκυνθος, ο Πύργος δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκυνθος προσπαθεί να κινηθεί λίγο στο παρασκήνιο, γιατί πρέπει πάλι πάση θυσία να φτιάξει την ανώνυμη εταιρεία.

Οι υπόλοιπες ομάδες πιστεύω ότι θα κινηθούν μεθοδικά, θα έλεγα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τρεις μεγάλοι πόλοι που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, Πανιόνιος, Παναστεραϊκός και Ειρηνική Βόλου. Οπότε λοιπόν οι υπόλοιποι τώρα θα κινηθούν, θα έλεγα, σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά. Μάλιστα διαβάζω εδώ πέρα στο FL News, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, οι κορυφαίοι των υποβεβασμένων, που θα πούμε κάποια ονόματα από αυτούς που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν την ομάδα της Ζάκηδου, και καλό θα είναι λοιπόν η Ζάκηδος εδώ να κοιτάξει κάποια ονόματα. Λοιπόν, πρώτος σε λεπτά συμμετοχή στο μακεδονικό ο Στέλιος Τσουκάνης, 2059 λεπτά συμμετοχή. Πρώτο σκόρ είναι ο Μικαέλ Κοντάβε, 8 τέρματα. Στον Πας Γιάννενα, έτσι, η ομάδα η οποία έχει υποβαστεί, δεν να πούμε τώρα. Εντάξει, κρίμα. Πρώτο σκόρ λοιπόν εδώ ο Εμιλιάνο Μπουλάρη με 7 τέρματα. Πρώτος σε ασίς ο Ρεντίλ Κασέμι με 4 τέρματα. Και πρώτος σε λεπτά συμμετοχής πάλι ο Εμιλιάνο Μπουλάρη με 1918 λεπτά συμμετοχής. Αυτά όσον αφορά τον Πας Γιάννενα. Για τον Καμπανιακό τώρα να πούμε. Πρώτος σκόρερ ο Αντώνης το Δερμιτζάκης με 4 τέρματα. Πρώτος σε ασίστ ο Πάρης Ντουμάνης, Γιώργος Γαρίφαλος και Νασέρ Αμπούντου με 2 ασίστ. Και πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Πάρης Ντουμάνης, όπως που είπαμε προηγουμένως, με 2589 λεπτά. Στην Καβάλα έχουμε τον πρώτο σκόρε που είναι ο Μάρκ Οσυφνέος με 13 τέρματα. Πρώτος σε ασίστ είναι ο Κωνσταντίνος Βοριαζίδης με 6 τέρματα. Και πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Μάρκ Οσυφνέος με 2723 λεπτά συμμετοχής. Αυτά όσον αφορά το βορρά. Στο νότο να πούμε, στον επαναργιακό πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης με 1925 λεπτά. Πρώτο σκόρερ ο Άρης Κότζα, ο Παύλος Κατζηδημητρίου, ο Μπραχήμα Κονέα και ο Ούρλικ Φοκάμ με 2 τέρματα. Εντάξει, τώρα 2 τέρματα πρώτο σκόρερ. Ναι, Παναγιακός όμως ήταν ο αδύναμος κρίκος από την αρχή. Πάμε τώρα στην Ηλιούπολη, που και η Ηλιούπολη έχει υποβαστεί. Πρώτος λεπτά συμμετοχής ο Γιώργος Μαϊδανός με 2651 λεπτά. Κρατήστε αν θέλετε αυτό το όνομα, μπορεί να το ακούσουμε κάποια στιγμή και μπροστά μας να το βρούμε εδώ. Πρώτος σκόρερ ο Φαρούκ Μίγια με 4 τέρματα. Και πρώτος σε ασίστ ο Δημήτρης Τωμαΐδης με 4 ασίστ. Και πάμε τώρα στα Χανιά. Στα Χανιά του Νίκου του Αναστόπουλου, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Στέφαν Στογιάνοβιτς με 2430 λεπτά. Πρώτος σκόρερ ο Αντώνης ο Καπνίδης με 5 τέρματα. Πρώτος σε ασίστ ο Χρήστος ο Πρεβεζιανός και ο Έας Αουσμάν με 2 ασίστ. Στο Εγάλεο τώρα, πρώτος σκόρερ είναι ο Γιώργος ο Κωστέας με 4 τέρματα. Πρώτος σε ασίστ ο Μανώλης ο Φαϊτάκης με 4 τέρματα και ο Αλεξάνδρ Σαποβάλοφ με 4 τέρματα, πρώην παίκτης της Νίκης Βόλου. Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Άγγελος ο Ζιούλης με 2460 λεπτά συμμετοχής. Οι ομάδες εκείνες υποβάστηκαν, αλλά αυτοί οι παίκτες πλέον δεν θα συνεχίσουν στις ομάδες που υποβάστηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κάποιοι εξ αυτών σίγουρα θα πάνε σε κάποιες ομάδες που μπορεί να μην είναι πρωτοκλασσάτες αυτές οι ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα, αλλά κάποιους από αυτούς μπορεί έτσι να ενδιαφέρει την ομάδα της Ζακίνθου. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Ζάκη, όσον αφορά την Super League 2, θα επιστρέφουμε πάλι και στην Super League 2. Πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε τώρα σε αυτή την πολύπαθη τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία υποβαθμίζεται 10 όμιλοι των 12 ομάδων και ούτω καθεξής. Τέσσερες ομάδες ανεβαίνουν από τους 10 ομίλους. Ένα πρωτάθλημα το οποίο
χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μάνα που είσαι? Έλα μάνα. Τι να πούμε ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν έχει βγει η παιδιά απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων. Το περιμένω και εγώ εδώ πέρα. Μήπως γίνει κάτι, αλλά δύσκολο το βλέπω και σήμερα. Φανταστείτε πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα, έτσι. Τι ντέρμπι παίζεται εκεί, ε. Γιατί αν ήταν μια απλή υπόθεση, ήταν μια ξεκάθαρη υπόθεση, την Παρασκευή θα είχαμε απόφαση. Δεν έχουμε όμως απόφαση. Και πιθανότητα να μην έχουμε και ούτε και σήμερα απόφαση. Φανταστείτε τι πιέσεις γίνονται αυτή τη στιγμή πολιτικά μέσα. Που χαμός. Γιατί ο Άρης Πετρούπολης, η Πετρούπολη που είναι στη Β' Αθηνών, έτσι. Για να δούμε εκεί πόσοι βουλευτές είναι στη Β' Αθηνών.

Σίγουρα το site της ΕΠΟ αυτή στιγμή έχει χιλιάδες χτυπήματα μόνο και μόνο για να δουν αν υπάρχει απόφαση. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία να δούμε τώρα τι γίνεται με την ομάδα μας, με τη Θύελλα Αμπελοκήπων. Θύελλα Αμπελοκήπων, η οποία πρωταθλήτρια, πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο της, μια χαρά. Το χειροκροτήσαμε, πανηγυρίσαμε, πανηγύρισαν οι ίδιοι την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος. Όμως πάντα, όπως γίνεται σε όλο το φάσμα της ζωής μας, της κοινωνίας μας, μετά τους πανηγυρισμούς επικρατεί πάντα σκεπτικισμός. Δεν είναι μόνο η Θύελλα Αμπελοκήπων, έτσι, όλες οι ομάδες είναι. Πανηγυρίζουν, πανηγυρίζουν και την επόμενη μέρα λέει: πω, τώρα πανηγυρίσαμε. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Τρίτη εθνική κατηγορία, άλλος δρόμος. Φεύγουμε από τις μικρές οδούς και πάμε τώρα στις Autobahn. Για να δούμε τι αυτοκίνητο έχουμε για να τρέξουμε στην Autobahn, παιδιά. Μπορούμε να τρέξουμε στην Autobahn με κάποιο φιατάκι. Γίνεται. Οπότε λοιπόν, ακούστε πως έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η καταλυτική ημερομηνία των δηλώσεων, έτσι, πλησιάζει και το ενδεχόμενο να μείνει το νησί χωρίς εκπρόσωπο προκαλεί έντονο προβληματισμό. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, να έχουμε μια ομάδα στη β' εθνική κατηγορία και στην τρίτη εθνική να μην έχουμε τίποτα. Το θέλουμε? Όχι. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλει κανένας, έτσι. Δεν νομίζω να το θέλει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Θέλουμε να έχουμε μια ομάδα στη Β', να έχουμε μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία και να έχουμε και ένα αξιοπρεπέστατο πρωτάθλημα στο τοπικό. Καλά, οκ. Okay. Σε αυτό δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Η Ροδούλα λοιπόν Σπιθάκη ζητάει εγγυήσεις για γήπεδο και οικονομική στήριξη από το Δήμο, λένε υπότιτλοι της σημερινής εφημερίδας Ερμής. Ενώ η Ευζακίδου πιέζει για άμεση απάντηση εν ώψη της προθεσμίας της 3ης Ιουλίου. Ζητήθηκε εγγράφως η απάντηση της πρωταθλήτριας ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για τον επόμενο δικαιούχο αν χρειαστεί. Η απόφαση της δίκης θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της ομάδας αλλά και την παρουσία της Ζακίδου σε εθνικές κατηγορίες, λένε οι υπότιτλοι της εφημερίδας Θερμής σήμερα. Τίτλος: Θύελλα Αμπελοκήπων, κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για τη συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία με το Λεβάντε να περιμένει. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει backup, έτσι. Επειδή το έψαξα από εδώ, το έψαξα από εκεί το θέμα, χθες το βράδυ έπαιρνα τηλέφωνα συνεχόμενα, πήρα τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τον κύριο Σιδέρη. Τον ξαναπήρα, ο άνθρωπος βέβαια μπορεί να ήταν για μπάνιο. Κυριακή σου λέει τώρα ποιος είναι αυτός με το τηλέφωνο 001 και με παίρνει τέτοια ώρα. Δεν το είχε και το κινητό μου. Τον ξαναπήρα πάλι. Κύριε πρόεδρε, του στέλνω ένα μήνυμα. Συγγνώμη που σας ενοχλώ, που σας χαλάω την ημέρα σας. Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Αν η 3η Ιουλίου είναι η καθοριστική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής όχι μόνο για τις πρωταθλήτριες ομάδες αλλά για όσες τις ομάδες θα αγωνιστούν, και μου απάντησε είναι για όλες τις ομάδες, κύριε Πέτα. Που σημαίνει λοιπόν ότι η 3η Ιουλίου δεν είναι μόνο για την πρωταθλήτρια ομάδα, είναι καθοριστική ημερομηνία για όλες τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή. Και τι γίνεται τώρα? Έρχεται η ΕΠΖΑ Κίνθου και λέει το εξής: στέρνουμε έγγραφο στην πρωταθλήτρια και τη ζητάμε. Το έγγραφο αυτό εστάλθηκε νομίζω την Πέμπτη ή την Παρασκευή και τη ζητάμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό όριο 48 ώρων να μας απαντήσει η πρόεδρος της Θύελλας Αμπελοκήπων, αν να μας απαντήσει εγγράφως αν προτίθεται να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία ή θα μείνει στο τοπικό, για να ξέρουν και άνθρωποι της Ένωσης να πάνε στο δεύτερο, στον δευτεραλυτή που είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, να στείλουν και εκεί έγγραφο και έτσι ο Λεβάντε μετά να γνωστοποιήσει την απόφασή του αν θα κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία ή αλλιώς μετά να πάμε στον τρίτη αθλητή που είναι ο Αστέρας Μαχεράδου. Εκεί θα είναι ωραία να πάει ο Αστέρας Μαχεράδου. Νιόνιο Κουρούμαλε, ετοιμάσου για τρίτη εθνική. Λοιπόν, τώρα τι μελιγενέστε. Μέχρι στιγμής η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη
δεν έχει απαντήσει. Έχει κρατάει τα χαρτιά κλειστά. Η στάση λοιπόν αυτή διατηρεί ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης της ακίνθου στις εθνικές κατηγορίες και δημιουργεί αβεβαιότητα στο τοπικό ποδοσφαιρικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου, η κυρία Σπινθάκη βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τη Δημοτική Αρχή, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα σε περίπτωση ανόδου. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο το γήπεδο των Αμπελοκήπων όσο και το ενωσιακό γήπεδο με δεδομένη τη χρηματοδότηση για την τοποθέτηση του νέου κλωτάπητα. Η πρόεδρος της Θήλας υποστηρίζει ότι η συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική προϋποθέτει την ύπαρξη γηπέδου που να πληρεί τις νέες προδιαγραφές της κατηγορίας. Παράλληλα, εφαίρεται να ζητά και οικονομική στήριξη από τον Δήμο Ζακίδου ώστε να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της ομάδας στο απαιτητικό αυτό πρωτάθλημα. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Ερμής και στο Ιόνια Sports. Μπορείτε να τη διαβάσετε. Αυτό λοιπόν λέει η πρόεδρος της Ήλας Αμπλοκήπων, ότι ναι, να κοιτάξουμε όλες τις παραμέτρους, να δω και εγώ τι μπορώ να κάνω, να δω αν πραγματικά έχω γήπεδο, να μου εξασφαλίσει ο Δήμος ένα γήπεδο ότι μπορώ να αγωνιστώ και να με χρηματοδοτήσει οικονομικά έτσι ώστε να μου φύγει από πάνω με ένα μεγάλο, ένα βάρος οικονομικό. Την ίδια στιγμή λοιπόν η Έψακη του, βλέποντας τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, απέστειλε πρόσφατα ηλεκτρονική επιστολή προς τη διοίκηση της Θήλας, ζητώντας να γνωστοποιήσει άμεσα τις προθέσεις της. Η επιστολή έχει ημερομηνία λήξης αύριο. Δηλαδή αύριο, μέχρι αύριο, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνουμε, η πρόεδρος της Θήλας Αμπελοκήπων θα έχει, πρέπει να έχει απαντήσει, έτσι ώστε η Έψη Ζακίνθου να πάει στο επόμενο, στην επόμενη ομάδα που είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Γιατί σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να κληθούν να αποφασίσουν ο δευτεραθλητής ή ακόμη και ο τριταθλητής. Λοιπόν, στην αντίπερα όχθη ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει το βάρος της ευθύνης. Τι ώρα που το λέω, έτσι. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Λεβάντε, εμείς δεν θέλουμε ούτε εγγυήσεις, δεν θέλουμε ούτε να δούμε τι θα γίνει με τα γήπεδα. Εμείς, αν ο Δήμος μπορέσει μεθαύριο να μας βγάλει μια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε και εμείς να σταθούμε επάξια, ναι, θα το κάνουμε. Θα πάμε να αγωνιστούμε στην τρίτη εθνική κατηγορία και αν και εφόσον ο Δήμος αργότερα μας βγάλει κάποια χρήματα, δεν είναι προαπαιτούμενο. Οι Λεβαντίνοι λοιπόν λένε το εξής. Εμείς δεν βάζουμε προαπαιτούμενα να μας βοηθήσει ο Δήμος έτσι ώστε να κατέβουμε, εμείς θα πάμε να κατέβουμε και αν ο Δήμος έχει την καλή διάθεση να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Από την άλλη πλευρά η Θήλα Αμπελοκήπων λέει όχι, για να πάω εγώ στην τρίτη εθνική κατηγορία θα πρέπει ο Δήμος να μου εξασφαλίσει ένα οικονομικό ποσό για να μπορέσω και εγώ να τα απεξέλθω. Ο Λεβάντε λέει ότι εμείς πάμε, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το βάρος της ιστορικής ευθύνης που μας αναλογεί. Οπότε λοιπόν αύριο εμείς, εσείς, όλοι μας, η Έψη Ζακίνθου θα περιμένει την απάντηση της Θήλας Αμπελοκήπων. Η Θήλα Αμπελοκήπων, η πρόεδρός της, λέει το εξής: δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τα συμπεραζόμενα. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη να πιέσω κι εγώ να δω τι μπορώ να κάνω μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Από την άλλη όμως η Έψη Ζακίνθου κάθεται σαν αμένα καρβούνα. Και πώς να μην κάθεται σαν αμένα κάρβουνα όταν σου λέει ότι εδώ μπορεί να χαθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η υπόσταση της Ένωσής μας, η εκπροσώπηση της Ένωσής μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής. Είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου 2026.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει το εξής: γιατί πρέπει να θέτει μια ομάδα προαπαιτούμενα για να πάει να παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία? Είναι σαν να λέμε, λέει, Δημήτρη, ότι Ζάκηθος να πει ότι εγώ δεν θα πάω στη β' εθνική κατηγορία αν ο Δήμος δεν μου δώσει 100.000 ευρώ ή αν αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Οι ομάδες πηγαίνουν, λέει, και παίζουν και μετά, αφού παίξουν και δηλώσουν συμμετοχή, τότε μπορούν να διεκδικήσουν από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, τέλος πάντων, χρήματα. Δεν πάμε ανάποδα, δηλαδή ο φίλος εδώ πέρα λέει, Δημήτρη, πες το, δεν πάμε ανάποδα, δηλαδή πρώτα να πάρουμε χρήματα και μετά να δηλώσουμε συμμετοχή, διότι το κράτος, λέει, δεν είναι ο συμμετέχων στην διαδικασία, είναι αυτός που βοηθάει με τον τρόπο του. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, η Θήλα Μπελοκή μου λέει παρακάτω το σχετικό, εδώ ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, ότι πρέπει πρώτα να δηλώσει συμμετοχή, να πάει και μετά να διεκδικήσει από το Δήμο όσα χρήματα μπορεί να διεκδικήσει. Δεν μπορεί να πάει ανάποδα το θέμα. Πρώτα να παίρνεις χρήματα και μετά να δηλώνεις συμμετοχή, τότε δεν θα δηλώνουν καμία ομάδα. Σε αυτό έχει δίκιο, αλλά από την άλλη, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς δεν είμαστε στην τσέπη της Προέδρου της Θήλας Μπελοκή για να γνωρίζουμε τα δεδομένα και τα χρήματα που θα πρέπει να ξοδέψει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως θα πρέπει άμεσα η ίδια να τα βάλει κάτω, να απαντήσει, έτσι ώστε να έχουμε ξεκάθαρο τοπίο μπροστά μας, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, ακούστε, φέτος είναι πολύ απλό. Παίρνεις το πρωτάθλημα, πήρες το πρωτάθλημα, ανεβαίνεις. Την επόμενη χρονιά όμως ξαναγυρίζουν πάλι τα μπαράζ ανόδου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό, ότι φέτος οι πρωταθλήτρες ομάδες πήραν το πρωτάθλημα και πήραν την άνοδό τους χωρίς να ιδρώσουν καθόλου. Του χρόνου επιστρέφουν πάλι τα μπαράζ ανόδου για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν μόνο μια χρονιά. Οπότε λοιπόν είναι η μοναδική στιγμή, ευκαιρία να εκπροσωπηθεί το νησί μας στην τρίτη εθνική. Ο Λεβάντη είναι έτοιμος να το κάνει και μπράβο του. Εγώ θα τους βγάλω το καπέλο πραγματικά αν κάνουν αυτό το βήμα. Από εκεί πέρα όμως, τον πρώτο λόγο τον έχει η Θήλα Μπελοκή. Να δούμε αν η Θήλα, η πρόεδρός της, θα πει το ναι ή το όχι. Καταλυτική ημερομηνία υπάρχει στο σχετικό έγγραφο, είναι αύριο. Αύριο πρέπει να έχει απαντήσει. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Πάντως θα ήταν καταστροφικό για το ζακηδινό ποδόσφαιρο, θα ήταν η καταστροφή να μην έχουμε εκπρόσωπο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια θα πει κάποιος τώρα, αν φύγει και ο Λεβάντε ή η Θήλα Μπελοκή πάνω από το τοπικό, τι τοπικό θα έχουμε? Τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Φανταστείτε, μπορείτε να το φανταστείτε στο μυαλό σας το Σεπτέμβριο, δηλαδή τον Οκτώβριο, να έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα. Να έχουμε τη Ζάκηθος στη Β' εθνική κατηγορία, το Λεβάντη ή τη Θήλα στην τρίτη εθνική κατηγορία και να έχουμε και ένα τοπικό το οποίο θα αρχίσει τον Νοέμβριο. Δεν θα αρχίσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Ίσως και λίγο στα μέσα Νοεμβρίου, μπορεί και τον Δεκέμβριο, δεν έχει σημασία. Τουρνουά θα είναι. Άρα λοιπόν, φανταστείτε το μυαλό σας, πώς μπορεί να το φανταστεί κάποιος, να έχουμε, ας πούμε, να παίζει ντέρμπι εδώ στο νησί Σάββατο Ζάκυνθος, παραδείγματος χάρη Πανιώνιος, εδώ στο νησί. Λέω τώρα μια ομάδα, έτσι, ιστορικό σωματείο ο Πανιώνιος. Την Κυριακή να έχουμε Λεβάντε ή Θήλα Μπελοκήπων να παίζουμε με το Μεσσηνιακό, δεν ξέρω, μια ομάδα είπα τώρα. Και μετά να πάμε να δούμε τοπικό. Ποιο τοπικό, παιδιά? Μια ομάδα που αν είναι η Θήλα Μπελοκήπων, πείτε ότι η Θήλα Μπελοκήπων δεν θα πάει να, δεν θα δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα είναι ένα τοπικό 7-6 ομάδων, 7 ομάδων, με τη Θήλα Μπελοκήπων να έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τέτοιο και θα πάνε οι υπόλοιπες ομάδες να παίξουν αυτό το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας από την αρχή, έτσι, εκ των προτέρων, ότι η Θήλα Μπελοκήπων θα πάρει το πρωτάθλημα και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο να παίξουμε. Τώρα φανταστείτε
Να μπούμε και στην ψυχολογία των υπολείπων παραγόντων του τοπικού μας ποδοσφαίρου, ξέροντας ότι έχει φύγει μια από τις δύο ομάδες και πάμε να παίξουμε τοπικό με αντίπαλο τη Θύελλα. Είσαι Φλόγα Κυψέλης τώρα, παραδείγματος, έτσι. Να πάμε να παίξεις με αντίπαλο τη Θύελλα, να έχεις καλά συλλεφτά, να πάμε να παίξεις για ποιο λόγο, δηλαδή να βγεις, ας πούμε, τέταρτος, τρίτος. Ποια είναι σημασία? Κάπου λοιπόν αρχίζει και χαλάει όλο αυτό, διότι η άνοδος της Ζακύνθου στη Β' Εθνική Κατηγορία, προφανώς μία από τις δύο ομάδες που θα παίξουν στην τρίτη Εθνική Κατηγορία, ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη σε αυτό το επίπεδο των εθνικών κατηγοριών, αλλά το κατεβάζει πάρα πολύ στο τοπικό. Δηλαδή, πάμε να παίξουμε τοπικό στα μέσα του Νοέμβρη, όταν τα άλλα πρωταθλήματα θα έχουν κάνει 10 αγωνιστικές, θα πάμε να παίξουμε τοπικό. Ποιος θα διαφερθεί μετά για το δύσμηρο το τοπικό πρωτάθλημα? Άρα λοιπόν, λέει τώρα η διοίκηση της ΕΠ Ζακύνθου, παιδιά, γνωστοποιήστε μας να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε, τι θα πράξουμε. Από εδώ και στο εξής, έχουμε και την ΚΑΠΑ 19. Έχει δίκιο ο φίλος μου Αντώνης εδώ πράγμα. Μου λέει, τα ξέχασες, Δημήτρη, ξέχασες και άλλα πράγματα. Ξέχασες την ΚΑΠΑ 19, ξέχασες το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και συμβουλές τώρα για τοπικό τον Νοέμβριο. Τοπικό τον Νοέμβριο, εντάξει, ας το βάλουμε, ας κάνουμε ένα τουρνουά χριστουγεννιάτικο, θα έλεγα εγώ. Γιατί μετά με πόσες ομάδες μένουν, 7 ομάδες, πόσες αγωνιστικές είναι στο τοπικό μας, αρχίζει τα Χριστούγεννα το πρωτάθλημα, τελειώσει το μετά τις απόκριες. Μια χαρά. Οι παίκτες θα ξεχάσουν σε ποια γήπεδα έπαιζαν. Θα πούνε οι παίκτες, 8 μήνες έχουμε να πατήσουμε στο γήπεδο. Πώς έχει αλλάξει, ας πούμε, το γήπεδο του Ρωμυρίου, έτσι. Τα έχουν μεγαλώσει και τα δέντρα. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος σημαίνει 8 μήνες ανενεργός και πάει τώρα σε ένα γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα. Έχουν φυτρώσει μεγαλύτερα δέντρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα πηγαίνουν στα γήπεδα και θα τα αναγνωρίζουν. Θα πούνε πού είναι το γήπεδο του Ρωμυρίου. Θα πατάνε το GPS για να μπουν στο γήπεδο του Ρωμυρίου. Και σύν όλα τα άλλα που έτσι τα αναφέρουμε εδώ πέρα, έχουμε τις αθλητικές υποδομές. Δεν φτάνει που έχουμε 7 ομάδες στην Α κατηγορία, που θα έχουμε 7 ομάδες. Δεν έχουμε και γήπεδα, έτσι. Και υπάρχει και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λέει το εξής, ότι μέχρι τις 39 ο Δήμος Ζακύνθου, αν δεν μας έχει φτιάξει αυτά που θέλουμε, δεν θα παίξουμε. Και ο Δήμος μετά θα στενοχωρηθεί που δεν θα παίξει το τοπικό και θα πει ο Δήμος σιγά τα ΟΑ. Ξέρετε τι θα πει ο Δήμος? Εντάξει ρε παιδί, θα τα φτιάξουμε. Πότε αρχίζει το τοπικό? 15 Νοέμβρη. Είπατε 30 Σεπτέμβρη. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας. Και 2 μήνες που έχουν τώρα, 4, έτσι. Σε 5 μήνες. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει? Δεν μπορεί να έχει αρχίσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, και οι διαιτητές πόσους έχεις? Πού τους έχει τους διαιτητές? Εγώ που τους έχω? Οι διαιτητές θα παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θυμάστε μια φορά το Ματσόλα που ήταν στην Ένωση εκεί στη Γραμματεία, και εκεί που όπου υπήρχε δεύτερος βοηθός διαιτή, πήγαινε με το σημειάκι του και έπαιζε. Έτσι θα γίνεται και τώρα. Βλέπω το Σοκράτη, το Λιβαδά. Είναι και φύτος ο Κράτης, αδύνατος μια χαρά. Άρε παιδιά, εντάξει. Ο φίλος μου ο Σπύρος λέει, μην τα φοβάσαι Δημήτρη, όλα θα τα φτιάξει ο Δήμος, όπως θα φτιάξει και το Δημοτικό Στάδιο. Άλλη λοιπόν εμένη ιστοριάκι. Εγώ κρατάω αυτά που έχουν πει όλοι. Τι έχουν πει όλοι? Μην, κύριε Πέτα, μην τα λέτε έτσι τα πράγματα. Να βάλετε όμως και στην παράμετρο ότι τον Αύγουστο στην Ελλάδα έχουμε τα μπάνια του λαού. Τι σημαίνει μπάνια του λαού? Ότι δεν λειτουργεί τίποτα τον Αύγουστο. Από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 30 Αυγούστου δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί ο καθένας που κάνει τα μπάνια του. Υπάρχει ένα κράτος το οποίο δουλεύει στον αυτόματο, δεν δουλεύει τίποτα. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε ένα μήνα μέχρι να φτιάξουμε όλα αυτά που απαιτούνται στο Δημοτικό Στάδιο για να πάρουμε αδειοδότηση. Ηλιούπολη ερχόμαστε.
Εγώ βέβαια δεν είχα την εφημερίδα, θα πήγαινα στην Αθήνα. Σάββατο Νέα Σμύρνη, Κυριακή Ηλιοπούλη. Είναι και Μαρκό εκεί πέρα, είναι και Ολυμπιακός Β, θα πηγαίνω και στο Ρέντι. Τι να κάνω στο ζάκι του. Πάντως η διοίκηση της Ζακέθου αισιοδοξεί. Πού βρίσκουν αυτή την αισιοδοξία αυτά τα παιδιά, δεν μπορούν να καταλάβουν. Ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όλα όπως πρέπει. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να φτιάξουμε τα δημοσιογραφικά. Έτσι φαντάζομαι την εικόνα των δημοσιογραφικών με τα ISOBOX, αυτά τα ωραία. Με τα air condition, με τις μεγάλες καρέκλες, τις πολυθρόνες που θα κάθομαι πίσω έτσι. Κάθομαι εκεί πέρα να γράφω, να περιγράφω. Μέσα από μια ωραία τζαμαρία θα μου φέρνει για το καφεδάκι μου μια ωραία έτσι γοητευτική σερβιτόρα. Όχι να μου το φέρνει ο Τάσης ο Καμπιώτης. Υπάρχει μια διαφορά παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Γεια σου Τάση. Λοιπόν, Δημήτρη βγήκε η απόφαση. Όχι ρε παιδιά, δεν βγήκε η απόφαση. Πάμε για αύριο πάλι, έτσι. Πάω στο site της ΕΠΟ. Βλέπω εδώ πέρα σχολές προπονητών, σχολές διατησίας, UEFA Β και τέτοια πράγματα. Ανακοινώσεις από την Επιτροπή Εφέσεων, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, για Μουντιάλ θα μιλήσουμε αύριο, με Σπύρο Άγριο. Πώς πάει, σας αρέσει το Μουντιάλ τώρα, είναι ωραίο. Μπαίνουν γκολάκια, έτσι. Σήμερα έχουμε Αργεντινή, Αυστρία. Σήμερα θα φορούσε την μπλούζα του Diego Armando Maradona. Αργεντινή.

Λοιπόν, Αργεντινή Αυστρία σήμερα στις 8 η ώρα. Μετά έχουμε Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 η ώρα. Βέβαια πριν έχουμε το Γαλλία Ιράκ στις 12 και στις 6 η Ορδανία Αλγερία.

Χθες είχαμε το Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήριο 2-2. Αυτό το είδα όλο το παιχνίδι. Δεν είδα το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Είδα βέβαια και τον γκολ του Σαλάχ, 1-3 αυτό. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ο Μίτσος ότι το Αιγύπτος Ηλίουπολης δεν έχει πάρει έγκριση για β' εθνική κατηγορία. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Ο φίλος μου Νικόλας λέει όνειρα θερενής νυχτός, αυτό που λες με τα δημοσιογραφικά και τα ISOBOX και τέτοια πράγματα. Εντάξει, άσε ρε Νικόλα λίγο να ονειρευτούμε. Γιατί να μην υπάρχουν και τα όνειρα. Τα όνειρα γιατί είναι.

Λοιπόν, μιλήσαμε για την ΕΖΑΚ εδώ, για την ομάδα μας. Τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, μεταγραφές, αυτοί που βρίσκονται πρώτων των πυλών, αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο της ομάδας. Μιλήσαμε για άλλες ομάδες της Super League 2, μεταγραφές οι οποίες γίνονται, πλέον έχει αρχίσει αυτό το κομμάτι και απλώνεται. Μιλήσαμε για τρίτη εθνική κατηγορία, για το τι θα συμβεί από εδώ και ως το εξής, με Θύελλα Μπελοκήπων και με Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η Ψακή το έχει στείλει επιστολή στην Θύελλα να απαντήσει άμεσα και από εκεί πέρα να δώσει πρόσκληση στον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε.

Αύριο θα πούμε περισσότερα. Δεν έχει βγει απόφαση, παιδιά. Δυστυχώς δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την Επιτροπή Εφέσεων. Αύριο. Ή βγει αργότερα, θα το δημοσιοποιήσουμε μέσω του ioniasports.gr. Λοιπόν, 3:30 ώρα. Σήμερα ήταν μια εκπομπή μόνο για τους διαδικτυακούς φίλους μας, μέχρι να δούμε τι θα κάνει και με το ρεύμα. Αύριο θα είναι όλα εντάξει. Πιθανό λόγο.

Πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί εδώ στο διαδίκτυο αρκετός κόσμος σήμερα, πολύς ο κόσμος. Να είστε καλά παιδιά μου. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αύριο ελπίζω να είναι καλύτερα όλα τα πράγματα. Να έχουμε τελειώσει και με την Επιτροπή Εφέσεων. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και μην ξεχνάτε ότι τα μέλη του Αψάκητος την Πέμπτη στο γνωστό μέρος. Ποιο είναι αυτό? Η αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα φιλαράκια, τα καλά, στους ανθρώπους που έτσι, πραγματικά στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια με το δικό τους, θα έλεγα, έτσι, μοναδικό τρόπο, σημαντικό μοναδικό τρόπο. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, το καλαμάκι, η πιτσαρία Δελάρτε, Στάθης Μπάστα στην οδό Λάμπρου Ζεβα 19, φουρνωστή Coach, το Δρούς και Νήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτου στην κάμερα και Λοζάρο και στον πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζαρέου 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Λιντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρόμου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνο Λοποτέσιο Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πνευμάτων στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αψάκητος 1961, Οικολογική, Γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο Γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, Web Εφαρμογές, Ψηφιακές Διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Στρωματοπία Ζακίτου στο Κάτω Κερακαρίο, Παναγιώτη Στράνη, Εμπορική και Γκλαβάς Διονύσιος Παγκλησμάριος στην Αγριλιά, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος όπου στην Αδικητηρίου, Βένους επίσης Μπαστό Σιλιβή, Χασάπο Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στον Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κροπολίο Πίλικα, Κάλου 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.
6: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Όχι.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

όπου και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: χάσει.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής με το πυροσβεστικό σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει αποκατασταθεί. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία σημεία. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχουν μεταβεί στα σημεία των πυρκαγιών με σκοπό να διερευνηθούν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Υπουργός σημείωσε ότι σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο κύριος Τουρνάς ανέφερε ότι από αύριο ξεκινάει η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία σε συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση που δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Όπως είπε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λίγη ώρα μετά την παρέτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη στήριξή του στον Μπέρναμ εξέφρασε και ο Γουες Τρίτινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε λίγο γρήγορα. Στο στούντιο έχουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Είναι στο Ακρέφνιο ο άνθρωπος. Τον καλησπερίζουμε. Εκεί που βλέπουμε και εμείς, κύριε αντιπεριφερειάρχα, από τους χάρτες τα βλέπουμε εμείς, ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι έχει κλείσει η Εθνική Οδός. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην κοινότητα Ακρεφνίου. Ουσιαστικά η φωτιά έχει καλύψει την ανατολική πλευρά του Ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Ναι. Από την Εθνική Οδό έχει κλείσει πράγματι η Εθνική. Υπάρχουν κειμενόμενοι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε,
0: άρα εννοείται ότι έχει περάσει προς τον Κηφισό το ποτάμι
1: έχει
0: που είναι
1: κάτω μεριά. Ακριβώς, έχει περάσει προς τον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλη υψηλή κινητοποίηση, γιατί είναι στα όρια του χωριού. Με μια αναστροφή του ανέμου μπορεί να μπει και μέσα στο χωριό και είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Ισχυρές δυνάμεις υπάρχουν εδώ, 7 τουλάχιστον εναέρια μέσα που ρίχνουν. Πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες. Από την πολιτική προστασία έχουμε υδροφόρες, ό,τι άλλο χρειάζεται. Και είμαστε σε πολύ υψηλή κινητοποίηση.
0: Έχει ανέμους ισχυρούς.
1: Έχει ανέμους κειμενόμενους. Ας πούμε αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει αρκετά. Ξαφνικά όμως υπάρχουν στροβιλισμοί και υπάρχουν άνεμοι που πάνε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν είναι σταθερή η πορεία τους προκειμένου να... να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Τα μέτωπα γυρνάνε πίσω, πάνε προς τα αντιλαμβάνεστε όταν οι άνεμοι είναι έτσι. Έχουν πολλές.
0: Άρα μπορεί να κινδυνεύσουν και σπίτια στο Ακρέφνιο.
1: Είμαστε ακριβώς, είμαστε σε πολύ ψηλή. Είναι ακριβώς τα όρια του Ακρεφνίου. Είναι δασώδης περιοχή. Υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε σε κινητοποίηση γύρω από το χωριό προκειμένου να το προστατεύσουμε.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι εκεί ο άνθρωπος και παλεύουν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε, κύριε Ντασιώτη. Γιώργος Πρωτοψάλτης εδώ στο στούντιο μαζί μας, γιατί δεν είναι η μοναδική φωτιά που έχουμε. Και πες μας και τι λέει και η πυροσβεστική και για αυτή τη φωτιά, Γιώργο.
3: Δεν είναι η μοναδική, αλλά είναι η φωτιά όπου αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο βάρος, γι' αυτό και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και μιλάμε για 110 πυροσβέστες πλέον που επιχειρούν. Αλλά το θέμα είναι με τα εναέρια μέσα. Τα είχαμε αφήσει στα 8 πλέον, είναι 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αποδεσμεύτηκαν κάποια εναέρια από τα μέτωπα που είχαμε και εδώ στα Σπάτα και στο μέτωπο του Ελαιώνα που υπήρχε και εκεί στην Βιωτία μια φωτιά. Φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύονται. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία σε ένα τμήμα της φωτιάς για να επιχειρούν τα αεροσκάφη, ενδεχομένως λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των ελικοπτέρων για να υπάρχει μια άλλη αναλογία να είναι επιχειρησιακά με καλύτερη αντιμετώπιση της φωτιάς. Για το κομμάτι μιλάμε που πέρασε από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια.
2: Και βέβαια η ετοιμότητα για τον οικισμό. Έτσι,
3: η ετοιμότητα είναι θετικό, γιατί ακούσαμε αυτό από τον αντιπεριφερειάρχη. Είναι θετικό ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχε ενεργοποιηθεί δεύτερο 112. Ενδεχομένως βέβαια με την εικόνα που μας περιγράφει να το δούμε και αυτό, γιατί το αρχικό μήνυμα αφορούσε ετοιμότητα των κατοίκων και όχι απομάκρυνση. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα πάρθει κάποια άλλη απόφαση. Υπάρχει μία ακόμα φωτιά πριν από λίγο στον Εύρο, στην περιοχή Μέγα Δέλειο, και εκεί έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι και συνεχόμενα τα 24 ώρα. Αυτό για τους ανέμους, επειδή μιλήσαμε και εμείς με πυροσβέστες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα μποφόρ. Αριθμός. Μιλάμε για 5 με 6 μποφόρ, αλλά είναι συνεχόμενες μέρες, είναι δύσκολη άνεμη και τις προηγούμενες μέρες είχαν προκαλέσει προβλήματα στην διαχείριση δασικών πυρκαγιών με ρηπές μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αυτή είναι η άνεμη που αντιμετωπίζουν στο Ακρέφνιο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αρκετή δυσκολία και έχει αποκτήσει τόση δυναμική. Έχει και μία.
2: Άρα Ακρέφνιο, Εύρος.
3: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή, γιατί οριοθετήθηκε φωτιά στα Σπάτα, οριοθετήθηκε φωτιά στον Ελαιώνα. Είναι καλή εικόνα από εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια φωτιά τώρα στο Ακρέφνιο, όπου βρίσκοντας θαμνώδεις εκτάσεις, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό το λόγο έχει ανοίξει τόσο πολύ.
0: Αυτό που είπε και ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Πάρα πολύ.
0: Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Νότη? Σταμάτησε τα μπάνια?
4: Ναι.
0: Τα στάχει σταματήσει τώρα.
2: Είναι που αρχίσαν οι άλλοι.
0: Είναι που ξεκινάνε οι άλλοι. Βρωμίζουν τη θάλασσα. Ναι, ξέρεις ότι όταν κολυμπάς και το χειμώνα, δεν έχεις και τον κίνδυνο, ξέρεις, να έχεις πολύ. Να συναντήσεις πολύ. Ναι. Ουρικό οξύ, τέλος πάντων, για να το πω κομψά.
2: Ναι.
4: Να στο κάνουμε σε κανένα άνθρωπο.
0: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Ωραία.
2: Α, ή από τις απλωτές λέει να στο κάνω σε κανένα άνθρωπο.
0: Τι φάγαμε.
4: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά.
0: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά. Ντρέπεσαι λίγο.
2: Τη λίστα μισά φαγητά.
0: Μα είναι δυνατόν. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει χαμογελαστή. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μουντιαλική σήμερα.
2: Α,
0: στην
2: ναι.
0: αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Μέχρι τις 6 τα μικρόφωνα του Sky Γιάννη Τζούνο.
2: Και η Χρήστος Κούτρας. Ναι, μουντιαλική.

0: Για την κίνηση απλώς να σας πούμε ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή μόνο στην μεταμόρφωση και στο ανωδικό και το καθοδικό και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο αρχίζει από εκείνο το σημείο, από τη μεταμόρφωση δηλαδή, έως και το Μαρούσι να φορτώνει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Τριπολιτή είναι με το άλλο που πας. Τα πόδια.
0: Ποιο είναι δύο ώρες?
3: Πώς Καρπενήσι δεν είναι δύο ώρες.
0: 165 χιλιόμετρα είναι η Τρίπολη. Με 80 μέσο όρο να πηγαίνεις. 80!
3: Νότι, άστο με τις αγωστές.
4: Άστο με τις αγωστές.
0: Άλλο τα δόλιανα
3: δύο ώρες και άλλο
0: το
3: δόλιανα.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Το Καρπενήσι δύο ώρες δεν μπορείς να το κάνεις. 201 είναι η Λαμία.
0: Ναι,
3: δεν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, 4 ώρες. Το καλό που είδα, μην εμπιστεύεσαι το GPS πρώτον.
3: Α, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Με τις ώρες. Κάθε ένα χιλιόμετρο έβγαζε τάκ και μισή ώρα παραπάνω. Και το καλό που είδα και μ' άρεσε, είδα ότι η ελληνική αστυνομία κυνηγούσε αυτούς που μπαίνανε στη ΛΕΑ.
3: Μπράβο. Μπράβο στην ελληνική.
0: Με συμβατικά αυτοκίνητα. Ναι. Αυτή ήταν η μαγκιά που κάνανε.
3: Έξυπνο.
0: Και την είχαν. Πρέπει να σταματήσανε 15 μέτρησα εγώ.
3: Άρα αυτοί οι 15 είναι που δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία.
0: Δεν έχουν
3: αλλάξει. Τη λέα και πάμε και πάμε.
0: Και όσοι βγήκαν στην παλιά Εθνική Οδό και αυτοί κόλλησαν.
3: Ναι.
0: Γινόταν και έργα. Τραγωδία, μάλιστα, τραγωδία.
3: Εντάξει, είναι και το παραλιακό μέτωπο που βγαίνουν πιο πολύ πια τώρα.
0: Φτώχεια καταλαμμένοι, βγήκαν όλοι έξω. Με το που πέσανε, πέσανε τιμέ στι βενζίνε.
3: Ξεχυδίκανε στις παραλίες. Ενώ η Αθηνολαμία ήταν καλύτερη, δεν είχε καθόλου κίνηση.
0: Ήταν καλύτερη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, GBU57, ρωτάει ο GBU57. Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι αυτή η είδηση με τον Αβραμόπουλο? Δώστε περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Αμέσως.
0: Αυτό που ζητάτε γίνεται αυτομάτως.
3: Αμέσως.
0: Η συνάδελφό μας από τη τηλεόραση του ΣΚΑΕ, η κυρία Άννα Κανδύλη, είναι εδώ. Γεια σου, Άννα μας.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Τι θέμα είναι αυτό με τον Αβραμόπουλο?
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με πληροφορίες έχει βγει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του...
0: Ένταλμα σύλληψης.
5: Σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Αφορά το εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate.
0: Μάλιστα.
5: Το θυμάστε αυτό?
3: Το θυμόμαστε.
5: Κάτι χρόνια πίσω. Τότε είχε εμπλακεί και το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της μιας οργάνωσης που είχε ο κύριος Παντσέρη, που τότε θεωρήθηκε ο εγκέφαλος όλης αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος τότε είχε απαντήσει, το είχε και κομισιόν, δεν είχαν βρει κάτι, γιατί όντως ήταν, όντως είχε πάρει άδεια της κομισιόν για να πάει, είχε δηλώσει, όπως είπε και ο ίδιος, είχε πει τότε και τα χρήματα που είχε πάρει γύρω στα 60.000 ευρώ και είχαν φορολογικηθεί αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί επανέρχεται αυτό? Προφανώς μία εξήγηση είναι ότι τότε είχε γίνει μια έρευνα από την κομισιόν, δεν είχε... Ναι. Προλάβει όμως η Βέλγικη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνα, γιατί είχαν κάποιες προσφυγές, κάποια εμπλοκή, τέλος πάντων είχε καθυστερήσει η έρευνα.
0: Και λέμε ότι καθυστερεί η δικιά μας
5: δικαιοσύνη. Η πρώτη κουβέντα που είπα εγώ αυτή ήταν, μόλις μου είπανε Qatar Gate, λέω σοβαρά τώρα? Και μετά λένε για τη δική μας δικαιοσύνη. 4 σίγουρα.
0: Και πόσα το ψάχνανε.
3: Έτσι,
5: και πόσο το ψάχνανε. Οι πληροφορίες μου επίσης λένε ότι θα βγάλει κάποια απάντηση ο κύριος Αβραμόπουλος εντός της ημέρας. Mm. Ο οποίος είχε πάει σήμερα και στην εισαγγελία εφετών,
3: στην,
5: γιατί εκεί πάει,
3: είπες,
5: και μέσω Αρείου Πάγου,
3: Άννα, ότι είναι δηλωμένα ότι ήταν εις γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουν δηλωθεί,
5: ναι, ναι, ναι,
3: στο πόθεν έσκες και έχουν φορολογηθεί. Πάνω κάτω αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες της δήλωσης που θα ακολουθήσει.
5: Μα αυτό είχε γίνει και τότε, δηλαδή και τότε που είχε εμπλακεί πάλι και το όνομά του.
0: Συγγνώμη, στη Βουλή πάει αυτό?
5: Ναι, ναι, για την άρση της ασυλίας, πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Συγγνώμη, και άμα έρθει η ασυλία τελικά, εκτελείται το ένταλμα σύλληψης, λαμβάνεται?
5: Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Μισό λεπτό. Εμένα μου έλεγε μια πήγε κοντά στον κύριο Αβραμόπουλο ότι ακόμα δεν ξέρουν αν αυτό το ένταλμα έχει βγει από την εισαγγελία των Βρυξελών ή από κάποια αστυνομία. Δεν το ξέρουν ακόμα.
3: Συγγνώμη, το... Δεν...
5: δεν το ξέρουν ακόμα.
3: Δεν θα επιδοθεί κάπου, κάποιος δεν θα το...
5: Προσέξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος θα το πάρει, θα ενημερωθεί βασικά όταν πάει, στη Βουλή.
3: Αρχή, ναι.
5: Όταν πάει στη Βουλή.
3: Ναι.
5: Τότε θα ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, που πιστεύω ότι αυτό, αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, μέσα στις επόμενες δύο μέρες, τρεις μέρες σίγουρα, θα έχει φτάσει, θα έχει ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δηλαδή η πλευρά του ακόμα δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι,
3: από πού προέρχεται δηλαδή αυτό.
5: Ναι, από πού προέρχεται.
3: Όπως είπες. Ναι.
0: Άμα ψάξουν λίγο περισσότερο, το βρούνε, μωρέ.
5: Καλά.
0: Δηλαδή, άμα ψάξει λίγο, τα βρίσκει, κατάλαβες.
5: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, θα ενημερωθεί, δεν το συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Φυσικά και θα ενημερωθεί, αφού είναι άμεσα.
3: Μάλιστα,
5: τον αφορά άμεσα.
0: Αυτός είχε ΜΚΟ, ο Παντσέρη, ΜΚΟ ήταν.
5: Ναι,
0: αυτό,
5: ναι. Είχε μια ΜΚΟ, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος, που επαναλαμβάνω ότι το είχε πάρει άδεια τη Κομισιόν.
0: Για να συμμετέχει.
5: Για να συμμετέχει. Είχε...
0: Όταν ήταν επίτροπος, είχαν γίνει αυτά.
5: Νομίζω λίγο,
0: λίγο
5: μετά, γιατί κανονικά μετά. Δεν επιτρέπεται για κάποιο διάστημα και μπαίνουν και κάποιες απαγορεύσεις. Δηλαδή,
0: αφού έχεις τελειώσει ότι, την επιτροπή.
5: Ναι, από την επιτροπή που ήσουν, δεν θα μεταφέρεις πληροφορίες ή οτιδήποτε, τέλος πάντων κάνεις.
0: Δεν μεταφέρει κανένας, είναι δεδομένο. Είναι χέμηθη μετά.
5: Δεν θα κάνεις λόπινγκ, τέλος πάντων.
3: Για το 19 λέει ότι είναι οι αμοιβές. Άρα δεν ήταν επίτροπος ο κ.
0: Το 19 πόσα λεφτά πήρε για το δικό σου?
3: 60-70.000 ευρώ.
5: Εκεί,
3: 60. Δηλώθηκαν και στο πόθεν. Εσείς
5: φορολογήθηκαν,
3: και φορολογήθηκαν.
0: Τα λεράκι το μήνα. Εντάξει.
5: Όχι, ωραία. Τόσο ήταν, 5.000 το μήνα. Θυμάμαι τότε που.
0: Ναι. Ωραίο.
5: Είχε πάλι
0: μια ΜΚΟ δεν θέλετε κανένα δουσού κάτι? Γιατί κοιτάς έτσι, ρε Γιάννη? Εμείς δεν είμαστε στην επιτροπή. Δεν μπορεί να μας φωνάξει μια ΜΚΟ και εμάς. Αν πει παιδιά, πάρτε από 60 χιλιάρικα να κάνετε στο δουσού.
5: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Όλος τους ίδιους πάνε τα λεφτά, γύρω-γύρω πάνε.
5: Τώρα που δήλωσες πρόσφορος μέσω μικροφώνου, δεν αποκλείεται να δεχθείς πρόταση.
0: ΜΚΟ, είμαι έτοιμος.
3: Σε ένα δουσού μπορεί να είμαστε.
0: Σε όσα θες, ΜΚΟ είναι. Γιατί έχεις περιορισμό εσύ, τι
3: είσαι. Γιατί να υπάρχει. Δηλαδή.
0: Σε 15 περιορισμό εσύ.
5: Εδώ δεν ξέρω τι λεφτά δίνουν, παιδιά. Η ΜΚΟ εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί είναι, εμείς κάνουμε διεθνή καριέρα.
5: Α, κάνετε και διεθνή καριέρα. Εντάξει, οκ.
0: Και παντσέριδες και
5: βάλετε. Οκ, εντάξει.
0: Γεια σου, Άννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Άννα, για τις πληροφορίες.
0: Αχ, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τι να πω. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: χθες έκανα τον πρώτο μπάνιο. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο?
3: Και φτάσει 20 μήνας.
0: Είσαι και στην Καλαμάτα και κάνεις χθες το πρώτο μπάνιο. Στην πανέμορφη μικρή Μαντίνια Καλαμάτας, δεν έκανα 3/4 να μπω. Έβαζα σταγόνα στις μασχαλίτσες και τελικά βγήκα σήμερα. Έχω δυσκολία, λέει.
3: Φοβερός.
0: Καταπληκτικός.
3: Γι' αυτό ο Νότης δεν πάει.
0: Καταπληκτικός.
3: Μπράβο, Νότη.
0: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: πόσο δίκιο έχεις για την κίνηση χθες στην Αθηνών Κορίνθου. Ερχόμουν από Κεφαλονιά, από Κυλίνη, μέχρι Κόρινθο. Έκανα χαλαρά, λέει, μια μισή ώρα. Από Κόρινθο και μετά, μέχρι Λευσίνα, σχεδόν 2 ώρες, λέει.
3: Ναι.
0: Χάλια, λες και είχε γίνει καμιά κίνηση πληθυσμού.
5: Λαός.
3: Αλλά είναι γνωστό αυτό όμως, έτσι. Όλες τις κυριακές του καλοκαιριού.
0: Θα μου βγάλεις κόκκινη, τι σου συμβαίνει, πες μου, μίλησε μου. Ο Χρήστος ο Χριστόπουλος λέει: μα καλά, και εσύ δεν ήξερες. Η διαδρομή αυτή ήταν, είναι και θα είναι βίωμα. Όχι. Εγώ κάνω μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη τα τελευταία 26 χρόνια της ζωής μου. Δύο διαδρομές συγκεκριμένες από εκεί. Αρκετά συχνά και προς την Τρίπολη και προς το Πορτοχέλη. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει τύχει. Θέλω να είμαι τίμιος.
3: Δηλαδή κάνεις το μέσο όρο το 2-2,5 ώρες. Άμα είναι Κυριακή.
0: 2,5 ρε Γιάννη, μην ακούτε.
3: Ναι, όχι, 2,5. Κυριακές, αυτό λέω, παιδί μου. Κυριακές με έξοδο και τέτοια.
0: Η συμβουλή μου πια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, το λάθος που έκανα χθες ήταν ότι έφυγα λάθος ώρα.
3: Ναι.
0: Έφυγα στις 7.
3: Μάλιστα, άρα είναι η ώρα που συνάντησες και όσο ήταν πιο κοντά.
0: Ή θα φύγεις 3.30, θα φας το μεσημεράκι και θα φύγεις 3.30.
3: Θα χάσεις τη μισή μέρα όμως.
0: Ή θα φύγεις 10.30.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι μία η ώρα.
3: Άμα έχεις τις αντοχές σου, ναι.
0: Και τελειώνει το θέμα.
3: Αυτό είναι σωστό. Σωστό.
0: Εκτός δεν είπα τίποτα, καμία σοφιστία τώρα.
3: Εκτός αν έχεις δυνατότητα να φύγεις την επόμενη μέρα. Που είναι ακόμη πιο. Αυτό είναι το ακόμη καλύτερο.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: να θυμίσουμε πως ο Αβραμόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 9, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του και στήριξε Σαμαρά.
3: Ναι.
0: Το 10 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Σαμαρά, θέση που διατήρησε μέχρι το 14 όταν και ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω το χρόνο, το 2001, ως ενεργεία δήμαρχος Αθηναίων, επέλεξε προσωρινά να βγει εκτός των τείχων της Νέας Δημοκρατίας, ιδρύοντας το δικό του κόμμα, το ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Θυμάστηκε, έγραφε και 18% στις δημοσκοπήσεις τότε.
3: Σωστά.
0: Το εγχείρημα δεν επέστρεψε και το εγχείρημα δεν προχώρησε και το 2002 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ακριβέστατο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι. Ναι.
3: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με αυτήν την υπόθεση?
0: Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα κύριοι. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν υπάρχει μια εκπομπή του σταθμού σας από το πρωί που να αναφερθεί στις δηλώσεις του κυρίου Δρυμιώτη, όταν 9 στους 10 δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα τον υμνούσαν. Πού οφείλεται η αλλαγή, γνωρίζετε? Δάχτυλος Μαξίμου. Να ρωτήσω κάτι. Εμάς, ας πούμε, έχεις ακούσει ποτέ να μιλάμε για τον κύριο Δρυμιώτη?
3: Που το ρωτάς και σε εμάς, δηλαδή.
0: Γιατί το ρωτάς σε εμάς, ρωτάτε στους άλλους.
3: Που αναφέρονται.
0: Ο κύριος Δρυμιώτης, και το είπαμε και στην εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν το είπαμε στη τηλεόραση, νομίζω.
3: Ποιο?
0: Τον Δρυμιώτη. Ασχοληθήκαμε ή όχι? Δεν ασχοληθήκαμε. Όχι. Δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
3: Μα δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
0: Ναι, είπε ότι αν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύει ο Μητσοτάκης με. Πώς το λένε?
3: Με
0: ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Πριν από 10 μέρες είχε πει να μου τρυπήσει τη μύτη αν πάρει πάνω από 12% ο Τσίπρας. Ναι, ούτε τότε είχαμε ασχοληθεί. Γιατί πρέπει, ασχολούνται οι υπόλοιποι.
3: Ναι, παιδιά, δεν το έχουμε. Δεν το κάνουμε.
0: Κάτι βλέπετε πάντα ότι κάτι.
3: Διαφορετικό όμως.
0: Δάχτυλος, κάτι αυτό κτλ.
3: Κανείς ουδής δάχτυλος. Ούτε δάχτυλος, ούτε δαχτυλάκι.
0: Εμείς μια τέτοια είπαμε θέλουμε.
3: Μια ΜΚΟ με τα.
0: Μια ΜΚΟ θέλουμε.
3: Ή περισσότερες.
0: Ή περισσότερες, ακόμα
3: μία
0: καλύτερα.
3: Ή περισσότερες.
0: Ο Χρήστος λέει: μόνο ο Μπάμπης ο Τενές δεν έχει πάει για πρωθυπουργό στην Αγγλία. Λέει: χαιρετίσματα από το τρισάθλιο Λονδίνο.
3: Μα και αυτοί έξι πρωθυπουργού σε 2 χρόνια. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.900.
6: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Κατάθεση και Super Thrillza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα από την Εθνική στην απέναντι πλευρά. Λόγω των καπνών έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος από κάστρο Στίβα. Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Μέγα Δέριο στον Εύρο σε δασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θηβάς. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών ο Κιρ Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε σήμερα ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο στις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων Ιρανικής προέλευσης ως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε και επισήμως η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Λοιπόν, δύο θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα έχει να κάνει με τη φωτιά στο Ακρέφνιο, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, έχει κλείσει η Εθνική Οδός, έχει περάσει δηλαδή στο απέναντι κομμάτι της Εθνικής Οδού, έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, και από ό,τι μας είπε και ο αντιπεριφερειάρχης στην αρχή της εκπομπής, είναι στα όρια του οικισμού, οπότε υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για το...

0: στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για το πώς θα φορολογηθεί ο υπερπλούτος.
1: Ναι. Δηλαδή, σε νοιάζει.
0: Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι, αλλά αυτό.
1: Εσύ σκέφτεσαι του υπερπλούσιου τώρα, έτσι.
0: Ναι, του υπερπλούσιου.
1: Πάθανε οι άνθρωποι. Ναι. Δεν ξέρω, είναι σε μια γωνία, κλαίνε τώρα. Παναγία μου, είναι έρθει ο Τσίπρας.
0: Εσύ ανησυχούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, είδαμε πώς φορολόγησε και μόλις ήταν.
0: Πρωθυπουργός. Δεν το έκανε καλά τότε και σου λέει το κάνω καλά τώρα. Ναι, γιατί τώρα είναι συγκεκριμένο. Έχουν κοστολογήσει και τα λεφτά 600 εκατομμύρια, λέει, θα πάρουν. Για να ακούσουμε τα δύο στελέχη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
2: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
2: Αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
4: Από τη μέχρι το...
2: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
3: Από τις κοτερά του θα πάρετε 4 δις.
2: Έχετε, όχι, σας έφερα ένα παράδειγμα.
3: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμη.
5: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένας συναδελφός σας, που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
6: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Ας μην κάνουμε ένα λάψος.
5: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους?
6: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι... είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων αναδιαμέρισμα.
5: Για να προλάβουμε λίγο. Άρα τι θα γίνει
6: εκεί? Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ναι. Μια πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
5: Προφανώς.
7: Αυτή να είναι γεμάτη.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν... που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
5: Άρα τι θα γίνει?
6: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
5: Πόσο?
6: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
5: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
6: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν... πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
7: Πάνω από 900.000.
6: Πάνω από 900.000.
1: Αυτή η κυρία είναι. Κυρία. Πώς? Κυρία Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου ήταν που είχε βγει σε ένα κανάλι και έλεγε. Να κοιτάξω, μπορώ να κοιτάξω. Μην κάνω.
0: Το χαρτί.
1: Δεν πειράζει, να κοιτάξω το χαρτί. Να το κοιτάξω το χαρτί. Αυτά που τα σκέφτεστε. Δηλαδή εκεί μαζεύεστε όλοι τα οικονομικά μυαλά του ΣΥΡΙΖΑ και τα πρώην οικονομικά. Όχι, είναι Ελλάς τώρα, μην παρεξηγηθούν. Ναι. Μην με κοιτάζε για να έτσι είναι. Δεν είναι λάθος, σε κάνω συγγνώμη.
0: Όχι, συγχωρημένος, δεν το συζητώ.
1: Και σκέφτονται
0: τα νούμερα.
1: Τι θα κάνουμε, θα πει. Πόσο μεγάλη την έχεις?
0: Την πισίνα.
1: Την πισίνα, ναι, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Mm. Πόσο τρέχει?
0: Το γιότ. Το κότερο.
1: Άμα πηγαίνει αργά.
0: Άμα είναι έξυπνος επιχειρηματίας και πηγαίνει αργά,
1: ναι, δεν θα έχει.
0: Δεν θα υπερφορολογηθεί. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι: μένει ο Κούτρας, τόσο εδώ συγκεκριμένα, σε υπερπολιτελή διαμερίσματα με πισίνες και τα λοιπά, μόνιμα. Έτσι δεν είπε η κυρία Αντωνοπούλου? Ότι μένεις μόνιμα.
1: Κυρία
0: Αντωνοπούλου. Μα μένεις μόνιμα, θα φορολογηθείς. Μα μένεις εκ περιτροπής.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η κυρία Αντωνοπούλου, είπαμε,
0: ναι,
1: αναφέρεται σε ένα γνωστό. Ξενοδοχείο που άνοιξε τις προάλλες έχει και μόνιμα
0: καταλήμματα. Ναι.
1: Μόνιμα καταλήμματα. Τα οποία φημολογείται ότι κόστησαν πολλά λεφτά και μπουρμπούρου, μπουρμπούρου, μπουρμπούρου. Τα πληρώσαν οι άνθρωποι όμως.
0: Δεν τα πήραν τσάμπα.
1: Ακριβά. Και πληρώνουν και φόρο τέτοιο. Πώς το λένε?
0: Πολυτελείας.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει φόρος πολυτελείας.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί ένας που είναι ζάμπλουτος να φορολογείται, να πληρώνει, να βρίσκει
0: το
1: πάντα
0: ίδιο,
1: τον
0: δηλαδή
1: τρόπο.
0: Ναι.
1: Με τις φοροαπαλλαγές και με τα έτσι και με τα έτσι, να

0: Πληρώνουν λιγότερο από αυτό. Αλλά μάλιστα. Πόσα γιοτ, κυρία μου και κύριε, θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν ελληνική σημαία?
1: Ναι.
0: Πόσα είναι? Επίσης τα αυτοκίνητα που είναι 3.000 κυβισμού είναι μπανάλ και παλιά πια.
1: Ναι, είναι λίγα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Είναι λίγα. Καινούργια είναι 2.000, 1.500 και έχουν 400 άλογα και αυτό.
1: Και είναι και υπερπολιτελή.
0: Έχουν μπαταρίες.
1: Δείτε το λίγο αυτό, εντάξει. Είναι και υπερπολιτελή και αυτά.
0: Εντάξει. Πάση περιπτώσει, όλα καλά. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε καινούργιο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Να πούμε τώρα εδώ, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα έχει στείλει την καλύτερη πρόταση της μέρας. Φίλε Κούτρα, φτιάξε ΜΚΟ για τη σωτηρία του Λαγοκέφαλου και πιάσε όλη τη Μεσόγειο. 5 χώρες, άρα τάλιρο επί 5. 25.000 το μήνα, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Γεια σας, κύριε Φίλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς τα βλέπετε αυτά στην Αγγλία που συμβαίνουν?
2: Αναμενόμενα.
0: Αναμενόμενα, λέτε.
2: Βέβαια, απολύτως αναμενόμενα για δύο λόγους. Ο ένας είναι, όποιον ρωτούσατε στις αρχές του χρόνου ή στα τέλη του περασμένου έτους να σας κάνει μια εκτίμηση για την τύχη του Στάρμερ, θα σας έλεγε με βεβαιότητα ότι αποκλείεται να έμενε καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 στη θέση του.
0: Πλωμό τον βλέπω, δηλαδή, θα λέγατε, ναι.
2: Όχι, όχι, μα το κουβεντιάζαμε και όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι και με τους φοιτητές μου. Επειδή τότε δίδασκα για να μάθουμε περί τα ευρωπαϊκά και τους έλεγα ότι αν κάτι είναι βέβαιο για το 26 είναι ότι ο Στάρμερ δεν θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί αυτό, γιατί υπήρχαν αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο και ήταν δεδομένο ότι δεν θα έμενε στη θέση του. Άρα ήταν ένας πρωθυπουργός υπό προθεσμία. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί από τις. Αύριο συμπληρώνεται 10 χρόνια από τον Brexit. Ναι. 10 ακριβώς χρόνια. 23 Ιουλίου 2016. Σε αυτά τα 10 χρόνια η Βρετανία έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς. Είναι ο έβδομος πρωθυπουργός ο οποίος αποχωρεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θέση αυτή είναι λίγο ηλεκτρική καρέκλα. Ναι. Είναι πολύ λογικό. Γιατί η Βρετανία έκανε μεγάλο λάθος με την αποχώρησή της από την Ευρώπη. Ήθελε να μετεξελίξει το City του Λονδίνου σε μια Σιγκαπούρη της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Ήθελε να αντιμετωπίσει, υποτίθεται καλύτερα, το μεταναστευτικό ζήτημα, πράγμα το οποίο επίσης συνέβη. Απέτυχε σε πάρα πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων και αυτό της εκπαίδευσης, όπου πλέον η πλειονότητα των φοιτητών και όσων έχουν διάδραση με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προέρχονται από την γύρια Ήπειρο, από την Ευρώπη δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Δεν πήγε σχεδόν τίποτα, ή μάλλον τίποτα δεν πήγε καλά, αυτά τα 10 χρόνια. Εξού και οι μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι 7 στους 10 Βρετανούς θα ήθελαν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και το παράδοξο, κύριε Φίλη, γιατί ταυτοχρόνως προηγεί το Φάραντζ.
2: Σωστά. Και όχι μόνο προηγεί το Φάραντζ, αλλά υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου επικρατούν με βάση τις δημοσκοπήσεις ακόμα και πιο ακραίοι του Φάραντζ στις αντιλήψεις. Το θέμα είναι ότι αν αθροίσουμε τα ποσοστά του Φάραντζ και των υπολείπων ακραίων, είναι αυτό το 30-40% το οποίο μπορεί να το κάνει κάλλιστα πρωθυπουργό. Αλλά δεν είναι το πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο είναι υπέρ της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουν μια άλλη αντίληψη σε αυτή τη χώρα για το Σύνταγμα, για τα δημοψηφίσματα, για το πώς σεβόμαστε ή όχι τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδίπλωση ακόμα και μέσα σε βάθος δεκαετίας. Θα μπορούσε όμως μέσα σε μισή γενιά από σήμερα, δηλαδή στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, να δούμε όντως κάποια συγκλονιστική εξέλιξη όπως είναι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα από εκεί πέρα, προφανώς ο κάθε πρωθυπουργός έχει τα δικά του θέματα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί και οι 7 ανεξαιρέτως ήταν από αδύναμοι ως πολύ αδύναμοι πολιτικά. Και αναλάμβαναν τον πρωθυπουργικό θόκο γνωρίζοντας ότι αυτό είχε ημερομηνία λήξης. Κάπως έτσι συνέβη και με το.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
2: Κατά καιρούς ατάκες του Τραμπ ότι δεν είναι δάκιο Τσόρτσιλ και ούτω καθεξής. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι Τσόρτσιλ ο Στάρμερ, αλλά δεν περιμέναμε τον Τραμπ να το πει.
0: Παίζει ρόλο όμως τελικά ο Τραμπ στην Ευρώπη?
2: Παίζει, ναι, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Κούτρα, ότι αν ο Τραμπ σε στηρίζει, μάλλον δεν είναι και τόσο καλό. Είδατε τι συνέβη με τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Αλλά ότι επηρεάζει έναν κόσμο τον επηρεάζει. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει δημιουργήσει και κάποια αντανακλαστικά συσπήρωση σε κάποιους Ευρωπαίους, αλλά κακά τα ψέματα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα η οποία είχε πάντα ιδιαιτερότητες. Θεωρούσε πάντα ότι ήταν περίπου ευρωπαϊκή χώρα, δεν ήταν αποκλειστικά ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελε να έχει ένα ιδιαίτερο λόγο, ειδικό λόγο και ειδική σχέση ουσιαστικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλήρωσε πάρα πολύ βαριά το τίμημα της αποχώρησης. Και αυτό έχει επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε, όταν έχουν περάσει κορυφαίοι πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών και υπουργοί άλλων τομέων από το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπεις τώρα αυτά τα υπουργικά συμβούλια και αυτούς τους πρωθυπουργούς, το καλύτερο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να απογοητευτείς.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά
0: πολύ.
1: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και
0: την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, πώς την είδατε?
2: Δεν θα μπορούσα παρά να τη δω με πολύ θετικό μάτι. Η αλήθεια είναι, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι γιατί. Το θέμα δεν είναι το καλοκαίρι να έχεις προσδοκίες. Το θέμα είναι όταν πρέπει να σηκώνεις τα τρόπαια.
0: Γεια σας κύριε Φίλη, ευχαριστούμε
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Γιώργος λέει εδώ: δεν χρειάζεται καμία ελληνική σημαία για τα γιότ, βέβαια. Μπορείς να χρεώνεις 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα, κάθε γιότ πάνω από 10 μέτρα για χρήση θαλασσών. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όσα είναι πάνω από 10 μέτρα,
0: ναι,
1: θα πληρώνουν 100 ευρώ τη μέρα.
0: Ναι.
1: Τη μέρα για να χρησιμοποιήσουν.
0: 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα.
1: 100 ευρώ το μέτρο.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται ο Μάικλ Τζόρνταν εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα φύγουν όλα, πάνε στην Κροατία και την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ή
1: πού?
0: Στα διεθνή χωρικά είδα το να ρίξουν εδώ. Παιδιά, άμα ήταν όλα τόσο απλά.
1: Θα είχαν γίνει.
0: Θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέτε είναι το ανάποδο πρέπει να κάνουμε. Για μένα. Να τους κάνουμε όλα τα κομφόρ που χρειάζονται για να έρχονται να δένουν εδώ.
1: Θα χαλάνε μωρέ κάτι λεφτά.
0: Κάτι ψηλά.
1: Εδώ, κάτι ψηλά θα φύγουν στην οικονομία.
0: Τώρα ότι θέλετε. Να, αυτό. Εγώ λέω και τα γρηγρή. Είναι πάνω από 10 μέτρα.
1: Ξορολογίστε.
0: Πάμε λοιπόν, στη διαφημίση.
1: Να πούμε πρώτα τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Αν την πει, Γιάννη, τι μα την κρατά μυστική τόση ώρα.
1: Τώρα ήρθα να την πούμε.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφου ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τι βελγικέ αρχέ προ τι ελληνικέ, το οποίο επιχειρείται χωρί καμία βάση σύνδεση του ονόματό μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν απόφαση υπογεγραμμένη από την πρόεδρο Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει ο πρώην Επίτροπος, παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 9-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξύπνιος.
14: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Αποστόλης λέει τα τσιπροκέφαλα, λέει, ας σκεφτούν πώς θα μεγαλώσουν την πίτα για να έχουν να μοιράσουν. Οι υπερπλούσιοι που ευαγγελίζεστε απλά τα έχουν, συγγνώμη, όλα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει πρόταση για δημιουργία πλούτου. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα. Και εκεί τους κερδίζει ο Μητσοτάκης. Όχι ότι έχει και ο Μητσοτάκης καμιά καθαρή πρόταση. Αλλά λέει, σας κόβω λίγο τους φόρους, σας κάνω λίγο έτσι, σας κάνω λίγο, αυξάνω και η κατανάλωση και πορευόμαστε. Που προτάσεις, δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι
1: ίσως
0: είναι
1: αργότερα, ίσως ποδεύοντας προς τις εκλογές, να ακούσουμε και καμιά άλλη πρόταση.
0: Τι έχω να ακούσουμε, Παναγία μου.
1: Α, καλά, δεν το σωστά. Δεν το σωστά. Άμα ξεκινήσαμε έτσι.
0: Δηλαδή,
1: φορολογία με το μέτρο.
0: Εγώ
1: φορολογία με την ταχύτητα. Φορολογία με το μέγεθος. Κάτσε ρε
0: πράγμα τώρα. Με το μέγεθος, τι, Γιάννη.
1: Για την πισίνα αναφέρω.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να ακούσω πραγματικά.
1: Για πες.
0: Μιλώντας στο γιο μου, στο γιο σου,
1: ναι, ναι,
0: τα λοιπά, στο γιο του Νότη, να βγουν και να τους πούν, θα κάνω ένα οδικό χάρτη, ας το πούν όπως θέλουν τέλος πάντων, ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Όχι μεγάλο οράματα και τέτοια, εγώ δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Όχι μεγάλο επίβολο, δηλαδή. Ναι. Ναι.
0: Που να τους πείσει και να βγαίνει στο χαρτί ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς.
1: Ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, κάτι, δηλαδή ναι, τόσο απλό και καθαρό.
1: Δίνοντας κάποιες κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν γενικότερα τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Ναι. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχει ακουστεί ούτε πριν 5, ούτε πριν 10, ούτε πριν 15.
0: Δεν μπορούσαμε πριν από 10, γιατί ήμασταν πτωχευμένοι. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε ξεφύγει από το αυτό, δηλαδή να βγει κάποιος και να πει, εμένα στόχος μου είναι να κυβερνήσω και εσύ που είσαι 18, 20, 25, 27, 28, να φτάσεις να έχουμε τέτοια καλή κατάσταση στην οικονομία και τέτοια σταθερότητα και τέτοια προοπτική που θα ζήσεις καλύτερα από τους δικούς σου.
1: Αυτό στην ίδια ηλικία.
0: Έτσι. Αυτό. Τέλος πάντων. Και που θες εσύ, θα μου πεις τι είσαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, να προσέχετε.
1: Έτσι είναι... κλείνεις.
0: Πώς, τι να πω.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πεις μια κουβέντα.
0: Ο Μπράντοβιτς, παραμπαραπαμπερόμπερόμ. Στο ακρέφνιο κλειστή η εθνική.
1: Και στα δύο ρεύματα είναι σοβαρή.
0: Λοιπόν, γεια σας, να προσέχετε.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
15: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
14: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
15: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
16: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
17: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Επίσης, σε εξέλιξη φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι αυτήν την ώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Εν τω μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email, έκανε λόγο ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος και των πολιτικών του φίλων. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Για μία απόφαση έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, έκανε λόγο στον Sky η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και ως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλαιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση, ωστόσο επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη. Στο αστυνομικό δελτίο, αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν χθες βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μια σίδηρο γροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κούζινο μάχαιρο, ένα σουγιάς και μια κροτίδα με καρφιά. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην πόλη Ζιρόντ, στα περίχωρα της Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Παράλληλα, στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποίησεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων, ενώ ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία αυτήν την ώρα ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη, ενώ στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς κινούνται ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα είναι απόψε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Και πολύ σύντομο ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο θέμα στο δελτίο μας απόψε και την πρώτη σοβαρή πυρκαγιά που δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και η οποία ξεκίνησε από το ακρέφνιο Βιωτίας και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στήλε ένα Φλιτζάνι.
1: Σε ύψιστη επιφυλακή για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στο ακρέφνιο Βιωτίας λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή που η φωτιά εκδηλώθηκε από οικοπαιδικούς αρχικά χώρους, αλλά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 15 και 32 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα από 112, ενώ λόγω της φωτιάς των πυκνών καπνών οι οποίοι αναπτύχθηκαν επάνω από το ακρέφνιο αναγκάστηκε η ελληνική αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού από την Θήβα έως και το κάστρο Βιωτίας. Το ίδιο ισχύει και τώρα, καθώς μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστά τα δύο ρεύματα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Οι φορτηγοί αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή για να αποβακρυνθούν από το σημείο. 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα επιχείρησαν από εδάφους, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο λόγω του δύσβατου της περιοχής, ενώ ο κύριος όγκος της πυρόσβεσης έπεσε στα 11 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και επιχειρούν μέχρι και αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σύγκριση με το φιαλτικό σκηνικό που στήθηκε εδώ το μεσημέρι και όλοι ελπίζουν μέχρι να πέσει το φως του ήλιου πως η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί, θα έχει οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο. Εγώ απλά επισημαίνω πως μέχρι και όλη τη διάρκεια όλη τη ημέρα όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ελλάδας βρίσκονται σε επιφυλακή.
0: Σε επιφυλακή λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα. Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Θεζάρης από το Ακρέφνιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στο σκέλος αμέσως μετά τη λίμνη Λύκη, όπου νωρίτερα ο δρόμος είχε κλείσει. Τώρα, στην άλλη πυρκαγιά που αποσχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Θα μας πει περισσότερα.
3: Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα και στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 5 η ώρα και πυκνή μαύρη καπνή κάλυψαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό τον λόγο 6 λεπτά πριν τις 6 στάλθηκε και μήνυμα έτσι ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται στην κοντινή περιοχή να μην εξέρχονται από τα σπίτια τους. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων αλλά και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζουν να ρίχνουν νερό για να σβήσει η πυρκαγιά και αναμένεται να συνεχίσουν φυσικά να το κάνουν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας με βασικό στόχο να οριοθετηθεί και αυτή η πυρκαγιά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς το σκάνδαλο του Qatar Gate και η σκιώδης μη κυβερνητική οργάνωση επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την υπόθεση. Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Ελένη Βαρβουτσιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο δίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
5: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
6: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύα Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Κατάργκεϊτ. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity, που ανέφερε και ο Γιάννης, κατά πολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρι υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύα Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη βελγική εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
5: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
4: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία, που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
5: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρεμεί?
6: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέα πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
5: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
4: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ομόφωνα ένοχη κηρύχθηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής e-mails από δήμων πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλαρή.
7: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
8: πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
9: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
10: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
7: Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
11: Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
7: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
12: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
13: Η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.
14: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
15: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
16: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
17: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
18: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
7: Και στους τέσσερις κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
0: Έχουμε λοιπόν καταδίκη πολιτικού προσώπου που αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι επήλθε ζημία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Ιάννα Κανδύλη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Είναι η πρώτη τέτοια απόφαση ποινικού δικαστηρίου που έχουμε, Λένα, για πολιτικό πρόσωπο. Το δικαστήριο, βάσει και της απόφασης και κρίνοντας και από την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας της έδρας και υιοθετήθηκε από τους δικαστές, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε βλάβη στους καταγγέλλοντες και επίσης θα έλεγα και ενδεχόμενος δόλος, γιατί θυμάμαι ένα σημείο από την πρόταση της εισαγγελέως που λέει ότι επειδή η κυρία Σημακοπούλου υποστήριξε και στην απολογία της ότι τέλος πάντων είναι δυνατόν να έκανα κάτι τέτοιο αν ήξερα ότι είναι παράνομο.
5: Και της λένε ότι είχες ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων σου.
19: Ένα πλεονέκτημα ακριβώς έναντι των αντιπάλων σου και ότι από τη στιγμή που βλέπεις ότι πριν έπαιρνες μια λίστα από τη Νέα Δημοκρατία με 1000 τόσα άτομα και ξαφνικά σου έρχεται μια λίστα με 25.000 άτομα, πρέπει να υποψιαστείς ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να ανέβει και έτσι ξαφνικά σε τέτοιο βαθμό. Αυτό που αποτέλεσε έκπληξη, θα σου έλεγα, και για τις δύο πλευρές, ήταν η καταδίκη του κυρίου Σταυριανουδάκη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αυτό γιατί? Γιατί αρχικά είχε επιληφθεί πρώτη απ' όλους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αρχή λοιπόν τον είχε βγάλει έξω τον κύριο Σταυριανουδάκη από την αρχή. Δηλαδή δεν του είχε επιβάλει και πρόστιμο και τίποτα. Τον είχε βγάλει έξω.
5: Άρα,
19: γιατί και την επίμαχη περίοδο δεν ήταν και στη συγκεκριμένη θέση. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε ευθύνη. Είχε ευθύνη. Τώρα θα δούμε γιατί θα πάνε και στον δεύτερο βαθμό. Πάντως πρέπει να σου πω ότι λέμε ότι αυτή είναι η πρώτη απόφαση σε ποινικό δικαστήριο.
5: Αυτό είναι το βασικό, γιατί υπάρχει το ποινικό σκέλος, υπάρχει όμως και το αστικό σκέλος. Να πούμε ότι εδώ έρχονται οι αποζημιώσεις για αυτούς που ζημιώθηκαν.
19: Τσέπη,
5: για αυτούς που έκρινε το δικαστήριο ότι ζημιώθηκαν. Πόσο επομένως.
19: Κοίταξε, είναι τουλάχιστον από ό,τι μου λένε δικηγόροι στην υπόθεση, είναι γύρω στους 300 που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Για κάποιους έχει τελειώσει η υπόθεση. Τους έχουν επιδικαστεί ποσά από 2-3 χιλιάδες μέχρι 5 χιλιάδες, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο ψηλά φτάνει αυτό το ποσό, με δεδομένο ότι είναι περίπου 300 αυτοί που έχουν προσφύγει συνολικά.
5: Άρα περίπου, εάν επιδικαστεί για όλους, γύρω στους 300 με 400 χιλιάδες, πάλι λέμε σε έναν πρόχειρο υπολογισμό και παραπάνω ενδεχομένως.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να πάω.
29: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
30: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
29: Ερμής 91,8 στα FM.
31: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
32: Τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
33: Άλλαξέ το!
32: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
34: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Οκτώ και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς. Εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στο δελτίο μας. Μετά από ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα και μια δύσκολη προϊστορία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός στέκεται έξω από το νούμερο 10 της Downing Street και ανακοινώνει την παραίτησή του. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία με προσωπικές αναφορές και στιγμές που λύγησε, ο κύριος Στάρμερ υπεραμύνθηκε των επιλογών του και έθεσε τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. Εκεί βρίσκουμε τον Άντι Μπέρναμ ή αλλιώς τον βασιλιά του Βόρα, που επιστρέφει στη Βουλή και επιστρέφει ως πρωθυπουργός εν αναμονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, από το Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
35: Όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην επόμενη ημέρα. Ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε, Ελένα, από την αρμόδια επιτροπή του Εργατικού Κόμματος η υποβολή υποψηφιοτήτων να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 16 του ίδιου μήνα. Για να μπορέσει κάποιος να θέσει υποψηφιότητα, απαιτείται η στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές. Τώρα, ποια είναι τα σενάρια από εκεί και πέρα? Αν ο Άντι Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, τότε το πιθανότερο είναι να του δοθούν τα κλειδιά της Downing Street στις 17 ή στις 18 Ιουλίου. Αν όμως έχουμε και άλλους διεκδικητές, τότε θα ξεκινήσει η ισοκομματική ψηφοφορία με τον νικητή να ανακοινώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, Αλένα, ο Άντι Μπέρναμ δημοσίευσε σήμερα μία φωτογραφία λίγο μετά την ορκομοσία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, μαζί με περίπου 200 ακόμα βουλευτές των εργατικών. Μία φωτογραφία που για πολλούς δείχνει ότι το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.
5: Αρχηγική φωτογραφία.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από το Λονδίνο, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παύλος Τσίμας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μια εξήγηση θα ήταν το Brexit. Γιατί από το Brexit και ύστερα οι πρωθυπουργοί αντέχουν όλο και λιγότερο. 7 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία είναι ένα ρεκόρ που η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία του στους αιώνες. Θυμίζει όλο και περισσότερο την περίφημη τέταρτη γαλλική δημοκρατία, εκείνα τα λίγα χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι να έρθει ο Ντεγκόλ και να φτιάξει ένα άλλο σύστημα. Και ενδεχομένως αρχίζουν να το συζητάνε στην Βρετανία και αυτό όλο το σενάριο, ας πούμε, ότι θα τρώμε πρωθυπουργούς μέχρι να εμφανιστεί ένας στρατηγός να βάλει σε τάξη το σύστημα. Αλλά και το δημοψήφισμα για τον Brexit έγινε επειδή το σύστημα πιεζόταν. Αν είχαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έλεγε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μη κυβερνήσιμη χώρα.
5: Ωστόσο, μέχρι τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις και το θέμα είναι, Παύλο, ότι βλέπουμε ότι φεύγει ο κ. Στάρμερ και έρχεται ένας άλλος, ο οποίος μάλλον θα έχουμε ενθρόνηση, δεν θα υπάρξει κάποια κούρσα διαδοχής. Είναι χαρισματικός, είναι δημοφιλής, κέρδισε κάποιες μικρές μάχες, είναι αυτά αρκετά.
1: Ποιος ξέρει. Γιατί τον διαλέγουν οι συναδελφοί του, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος? Βασικά γιατί είναι καινούριος, γιατί είναι εξωτικός. Δεν είναι εντελώς καινούριος. Μάλιστα έχει ξαναδώσει μάχη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την έχει χάσει στο παρελθόν. Αλλά από το 2017 είναι εκτός, είναι δήμαρχος του Μάντσεστερ, έχει φτιάξει μια καλή φήμη στο Μάντσεστερ ως δήμαρχος.
5: Δεν έχει καεί.
1: Είναι καινούριος, είναι άφθαρτος σχετικά. Με πάση περιπτώσει, η φθορά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι έξω από την πολιτική ως δήμαρχος για αρκετά χρόνια και είναι από το βορρά, δηλαδή είναι από την Βρετανία που χάνει. Γιατί η Βρετανία του βορρά, η Βρετανία εκτός Λονδίνου και εκτός χρηματιστηρίου, είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια χάνει.
5: Αν πάρουμε τώρα σενάρια εργασίας, Παύλο, ας υποθέσουμε ότι το πρόσωπο υπάρχει, ο δικοματισμός υπάρχει, βλέπουμε όμως ότι αλλάζει και η αντιπολίτευση και έχουν επιλέξει και την αντιπολίτευση στο Λονδίνο.
1: Ένας από τους λόγους που αλλάζουν τον Στάρμερ οι εργατικοί είναι γιατί ξέρουν ότι τις επόμενες εκλογές δεν θα τις δώσουν ως μάχη εναντίον των παραδοσιακών αντιπάλων τους, των συντηρητικών, αλλά εναντίον του δεξιού λαϊκισμού, του Φάρατζ, της αντιμεταναστευτικής, αντιευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Άρα ψάχνουν κάποιον ο οποίος να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει. Τον αλλάζουν τον Στάρμερ γιατί δεν ήταν δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις και είχε χάσει τις δημοτικές εκλογές. Αν δούμε.
5: Ήταν και το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστιν. Θέλω να πω, το χρεώθηκε.
1: Είναι το σκάνδαλο Μάντελσον στην πραγματικότητα. Ότι διάλεξε έναν χτυπημένο στην φήμη του παλιό πολιτικό, φίλο του Τόνι Μπλερ, ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα ότι αυτός θα είχε πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και κάηκε γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν βαθιά χωμένος στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Άρα όλα πήγαν στραβά.
5: Όλα πήγαν και τίποτα δεν πήγε όντως καλά. Ναι. Μιας και ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο, πριν το αποφασίσει ο κ. Στάρμερ ή τουλάχιστον πριν μας το ανακοινώσει, φρόντισε να το προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα λέγαμε ότι αυτό ξεφεύγει από τις διπλωματικές νόρμες. Είναι μία ομοίη παρέμβαση.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος να προαναγγέλει την παραίτηση ενός Βρετανού Πρωθυπουργού πριν ο Βρετανός Πρωθυπουργός πει στο Βασιλιά ότι σκοπεύει να παραιτηθεί, αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του. Σου θυμίζω, δύο εβδομάδες νομίζω μετά την ενθρόνηση Τραμπ, μετά την έναρξη της θητείας του, ο αντιπρόεδρος Βάνς είχε πάει στο Μόναχο και είχε πει στους Ευρωπαίους που ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί και τον ακούγανε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σας, εσείς είστε οι εχθροί μας. Ή θα μας μοιάζετε ή θα γίνετε

0: φέρουν να του πουν όχι. Γιατί δε, ό,τι έχει με το Στάρμερ, το έχει με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, το έχει με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Όλους θέλει να τους εκδικηθεί και όλους θέλει να τους φάει. Το ερώτημα είναι αν τρώγονται.
1: Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, η πρόταση στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων. Από την κυβέρνηση χρεώνουν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
2: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν οι πολυτελείς διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
3: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
4: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
5: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
6: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
7: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
8: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκ ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
9: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
10: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις, όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει, να φεύγετε μακριά.
12: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια.
13: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
2: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν σήμερα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Εκεί βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Στα εγκαίνια του νέου ψηφιακού στρατηγίου των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αποτελεί και το σπίτι της εξειδικευμένης μονάδας 1864, μιας διαβαθμισμένης μονάδας που έχει ως ρόλο, ως αποστολή την άμυνα της χώρας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και εδώ ουσιαστικά στεγάζεται η διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Τα εγκαίνια λοιπόν πραγματοποίησαν λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξεναγούνται στο κτίριο. Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της πολύ υψηλής διαβάθμισης που έχει δεν έχουν μπει τηλεοπτικές κάμερες μέσα και πολύ λίγα άτομα της συνοδείας τους μόνο, καθώς όπως είπαμε εδώ βρίσκεται η νευραλγική διεύθυνση πληροφορικής που αναλαμβάνει την άμυνα της χώρας και των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε πως το πεδίο του πολέμου έχει αλλάξει, δεν είναι πια μόνο το φυσικό πεδίο αλλά είναι και το διάστημα και ο κυβερνοχώρος και η Ελλάδα προσαρμόζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει πια στη νέα εποχή, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις απειλές.
15: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε,

0: κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Πάμε τώρα να εστιάσουμε στο κεφάλαιο πρόωρες εκλογές. Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 2027, γαλάζια στελέχη έχουν πυκνώσει τις περιοδίες. Κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη η Ελλάς παρουσιάζει τη σκιώδη κυβέρνηση, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα στατιστικά. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδα το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
3: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία πιθανότητα στο αθλητικό. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
2: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
4: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
2: Η εντολή Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράση στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, με την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
5: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
2: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής, που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
3: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμάρα.
6: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
2: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης. Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητες στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
7: Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον...
8: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Το αύριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μια καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
9: Οι δημοσκοπήσεις ας τις αφήσουμε, ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, επομένως αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
2: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έριδος για όλα τα κόμματα.
1: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Δημήτρη Κερίδη και του Χάρη Δούκα, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν δηλητηριώδη βέλη και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και όσο οι φωτιές με τον Δήμαρχο Αθηναίων ανάβουν, σβήνουν εκείνες εντός της Χαριλάου Τρικούπη, ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, με την Άννα Διαμαντοπούλου να το μαζεύει, λέγοντας ότι ο καύγας δεν ξεκίνησε ποτέ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων με βάρης χαρακτηρισμού εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, με τον Χάρη Δούκα να επιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
11: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγει.
12: Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.
13: Θα έλεγα ότι αυτή η αλαζονία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του Χάρη Δούκα είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία.
14: Ο κύριος Κερίδης επέλεξε να επιδείξει για ακόμη μια φορά την αλαζονία που διακρίνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδοκιμάσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς ή τους υιοθετεί.
10: Την ίδια ώρα να σβήσει τη φωτιά που είχε ανάψει στη Χαριλάου Τρικούπη από την αντιπαράθεσή της με τον Χάρη Δούκα για τις συνεργασίες, επιχείρησε σήμερα μέσω του ραδιοφώνου του Sky η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η ίδια δεν αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων.
15: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
16: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
15: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις τις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Ο Πασόκ είναι αυτόνομο, χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του, και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ο διαξηφισμός των δύο είχε προκαλέσει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη.
16: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό.
10: Όλα δείχνουν ότι τα στρατόπεδα Δούκα Διαμαντοπούλου έχουν κήρυξη ανακοχή.
1: Αλλάζοντας θέμα, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης διαφθοράς στην πολεοδομία Αττικής, η δημοσιογραφική έρευνα σκοντάφτει στην Κηφισιά. Επί δύο χρόνια, δήμος και δημότες προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν την υπερδόμηση. Παράλληλα με την έρευνα της αστυνομίας για καταγγελίες χρηματισμού, έτρεχε και η άλλη έρευνα. Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο Κώστας Κουκουμάκας στην Καθημερινή και ο Νίκος Μαλιαράκης αναζήτησε την ύποπτη διαδρομή και τα παραθυρά του νέου οικοδομικού κανονισμού που γέμισαν τσιμέντο την Κηφισιά.
17: Μέλη της ομάδας δέχθηκαν απειλές, δέχθηκαν επιθέσεις όταν προσπαθούσαν να σημειώσουν αριθμούς αδείας για να δουν αν αυτοί οι αριθμοί ανταποκρίνονταν σε κάτι το νόμιμο.
18: Για την κίνηση πολιτών που προσπάθησε από το 2024 να βάλει φρένο στην τσιμεντοποίηση της Κηφισιάς, η αποκάλυψη του κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής αποτελεί μια πρώτη σημαντική δικαίωση.
17: Αντιμετωπίζαμε ή που παρατηρούσαμε προβλήματα με τη δόμηση. Τεράστια κτίρια, υπερμεγέθη κτίρια, πολύ μεγάλους όγκους, ύψη που υπερεύαιναν κατά πολύ τα προεδρικά διατάγματα που ισχύουν στην Κηφισιά μας.
18: Η λέξη κλειδί, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι, ήταν ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Τα παραθυράκια που έδινε για την κατασκευή μεγαλύτερων σε βαδών και ύψος κτιρίων παρήχαν, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου των κατασκευών, νέες ευκαιρίες σε παρόμοια κυκλώματα.
19: Στη δικιά μου περίπτωση, δίπλα από το σπίτι μου έχει χτιστεί ένα πενταόροφο οίκη με οικοδομή, ένα τεράστιο πράγμα. Είχαμε προσφύγει κατά της πολεοδομίας με έγγραφη καταγγελία. Με τον ΟΚΑ αυτή η καταγγελία έγινε το καλοκαίρι του 23.
18: Όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες, μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, το πράσινο στην Κηφισιά μειώθηκε δραματικά.
20: Για δύο ολόκληρα χρόνια πριν την αποκάλυψη του κυκλώματος της πολεοδομίας, δήμος και πολίτες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την υπερδόμηση και την τσιμεντοποίηση της περιοχής, που όπως καταγγέλουν έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα της πόλης.
21: Τον Ιανουάριο του 24 έβγαλα την πρώτη διαταγή δημάρχου κατά τον πόνους με ΝΟΚ. Και από τον Ιούλιο του 24 δεν υπάρχει καμία οικοδομή στην Κηφισιά, την Ερυθρέα και την Εκάλη, με πόνους του ΝΟΚ. Για να μπορέσει να προσβάλλει μια άδεια, πρέπει να το κάνει στις πρώτες 60 μέρες.
18: Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στη γυναίκα αρχηγού του κυκλώματος των πολεοδομιών και της προϊσταμένης της υπηρεσίας δόμησης Σαμαρουσίου. Ο κοριός των αδιάφθονων της ελληνικής αστυνομίας τις καταγράφει να μιλούν για την προσπάθεια παράκαμψης προεδρικού διατάγματος μέσω των μπόνους που παρέχονταν από τον νέο οικοδομικό κανονισμό.
22: Οι άλλοι καίγονται για την έναρξη και αν είναι μέσα ή δεν είναι, ή χάνουν τα μπόνους.
18: Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων φτάνουν σύμφωνα με πληροφορίες και άλλες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.
1: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τίθεται σε κόκκινο συναγερμό με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες δοκιμάζουν και τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς. Εκεί δυστυχώς έχουμε και 3 νεκρούς λόγω ζέστης και 13 που πέθαναν από πνιγμό. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτες αυτές οι θερμοκρασίες που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, που σημειώνονται αυτή την ώρα που μιλάμε στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τη Χριστίνα Σούζη.
23: Από νότια προς τα επάνω βόρεια και επηρεάζουν τη Δυτική Ευρώπη. Μπορούμε να δούμε το πολύ σκούρο χρώμα μοβ, και μοβ πιο σκούρο και μοβ πιο ανοιχτό. Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Η χώρα μας αντίθετα έχει πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτό που ζουν στη Δυτική Ευρώπη, είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή.
24: Άρα έχουν καύσωνα εκεί και εμείς εδώ δεν έχουμε.
23: Όχι.
24: Και δεν το βλέπεις να έχουμε.
23: Όχι. Να είναι καλά το φυσικό air condition και το μελτέμι που έχουμε στη χώρα μας.
24: Ευτυχώς.
23: Ακριβώς. Πάμε να δούμε την Τετάρτη, όπου πάλι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε ότι το περίεργο είναι ότι στη Γαλλία, στις ακτές του Ατλαντικού, κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Βρέχονται από τον Ατλαντικό, έτσι κι αλλιώς είναι πιο.
24: Να δροσίζονται.
23: Έπρεπε να δροσίζονται. Όχι. δεν δροσίζονται. Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και εκεί. Και να δούμε και την Πέμπτη, όπου είναι λίγο καλύτερα με τα πράγματα, αλλά πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή. Λίγο καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι υποχωρεί ο καύσωνας εκεί το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτές τώρα είναι οι θερμοκρασίες τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς. Εμείς έχουμε πάρει ενδεικτικά τρεις ευρωπαϊκές χώρες.
23: Σωστά.
0: Να δούμε ότι σπάνε και όλα τα ρεκόρ.
23: Ακριβώς. Ας δούμε πρώτα
0: το Παρίσι.
23: Το οποίο το 1947 για Ιούνιο μήνα σημειώθηκε το ρεκόρ των 37,6 βαθμών, ενώ Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο Παρίσι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς, ίσως και παραπάνω.
0: Ηνωμένο Βασίλειο.
23: Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, έχουμε 35,6 βαθμούς, το ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, λέω πάλι. Το 1957 σημειώθηκε και το 1976, Τρίτη έως Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 37 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Και θα κατέβουμε λίγο πιο νότια, εδώ στην Ισπανία.
23: Εδώ πια έχουμε θερμοκρασίες που κρατάνε πάρα πολλές μέρες και θα φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, οι οποίες θα εξακολουθήσουν ακόμα για πολλές μέρες.
0: Το περιμέναμε αυτό, Χριστίνα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες τις οποίες θα δείξουμε τώρα. Δείχνουν το αντίθετο.
23: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή είναι μια πρόγνωση που έγινε το 2014 από μετεωρολόγους, επιστήμονες, και θα αφορούσε τη θερμοκρασία το 2050. Από ό,τι σας έδειξα τα νούμερα, προφανώς είναι πολύ νωρίτερα. 25 χρόνια νωρίτερα μας ήρθανε. Πώς το είπες πριν, μισό αιώνα νωρίτερα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και οι χιλιάδες φίλαθλοι τον αποθεώνουν στο Telecom Center. Μια ιστορική ημέρα για τους πράσινους που υποδέχονται τον προπονητή που μαζί του κέρδισαν 5 EuroLeague. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Can you imagine?
4: Zeliko is back.
5: Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου Κόουτς μετά από 14 χρόνια είναι γεγονός και χιλιάδες φίλοι του Τριφυλιού βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telecom Center για να ζήσουν μια σπουδαία μέρα στην ιστορία του Τριφυλιού.
3: Βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
5: Και όταν ο Ζέλικο εμφανίστηκε στην αρένα του Τισέντερ, το γήπεδο σύστηκε.
1: Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τους ανθρώπους εδώ και με τον κόσμο αυτόν που είναι εδώ σήμερα και θέλω πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει τίποτα νέο να πω.
5: Δήλωσε έτοιμος για δουλειά.
3: Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
25: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
25: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τζατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
26: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
27: Τρουφαλντίνο!
28: Τρουφαλντίνο!
29: Τρουφαλντίνο!
26: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: greatest year in recorded history for the planet.
1: Why has

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.